0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά, στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο, στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά, στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο, στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω
1: στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβρουσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβρουσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβρουσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Τι 4.
1: 90,4. Καναλιένα. Oh.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

raw. You remain and dwell forever, secret are your ways.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

όλα αυτά που θες να βρεις. Είναι μέσα σου, θα δεις. Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής που συνέχεια φρενάρεις. Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώος και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης, το DNA άλλη ζωής, σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό. Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.

αυτά που συζητάς. Είναι τα ίδια που ξεχνάς. Είναι αυτά που τρώνε χρόνο, σε γεμίζουνε με φθόνο και έτσι δύσκολα αγαπάς. Μα δεν γεννιέσαι διευθυντής, θα γίνεις μόνο αν σταθείς σ' αυτό το κόσμο το γελίο, που είναι το κάθε τι αστείο, μη διστάζεις να το ζεις.

Ξέρω πως δεν ζητάω συγγνώμες και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα. Και αγγελά και φτερωτά να πετάνε τριγύρω.

έλεγε αγάπη και αφοσίωση. Και εξοικείωση με κάποιο σου τρέλα. Χωρούς την βροχή κολύπτει τον Νοέμβριο. Γυμνή στην ταράτσα με ξαπλώστρες και ομπρέλα. Και τώρα που έφυγες ο κόσμος άλλαξε. Θα ξεκουμπώσω τα φτερά μου από τα χέρια. Δεν θα μιλάω σου αχίλιστο σκύλο σου και δεν θα κελαϊδούμε ηλεκτροτάν.

0: να σε δω.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα μεζούπολη και βασιλικό.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβρουσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

0: Καλά παιδιά δεν μιλάνε Λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: longer is he.
1: He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Στο θέατρο από μηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε πια. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.

0: μαύραπόληση mor.com.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.
1: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Η μεγάλη ώρα έφτασε για ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια, τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται να διασταυρώσουν φέτος τα ξύφη τους στο Γεώργιος Καρασκάκη σε μια αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της στοίχημα Super League που συγκεντρώνει πάνω της τα βλέμματα όχι μόνο των Ελλήνων φιλάθλων αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Ένα ντέρμπι που πάντα έχει την δική του ξεχωριστή ιστορία, με το γόητρο πάντα να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, σε οποιοδήποτε άθλημα, και να βλέπουμε ντέρμπι Ιωνίων και με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον σήμερα και για τις δύο ομάδες. Και όπως κάνουμε πάντα, και σήμερα σας δίνουμε την δυνατότητα να ακούσετε τη μεγάλη αναμέτρηση εδώ στο κανάλι 1, στο 90,4, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, για να ζήσουμε μαζί την πολύ μεγάλη μάχη των Ιωνίων. Σε λίγο θα συνδεθούμε απευθείας με τον γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Λουκάς Τεοφανόπουλος μαζί με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Ο Λουκάς που θα περιγράψει και σήμερα την αναμέτρηση. Σε λίγο θα μας μεταφέρει και το κλίμα που επικρατεί στο γήπεδο, τα τελευταία νέα από τις δύο ομάδες, ενδεκάδες και τις πρώτες λεπτομέρειες λίγο πριν τη σέντρα του πολύ πολύ μεγάλου αγώνα.

Και εμείς εδώ από τον κεντρικό ραδιοθέλαμο του καναλιού 1 είμαστε έτοιμοι να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και την έναρξη του αγώνα μέσα από το pre-game. Ο Δημήτρης Μορφέσης είναι στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές ευλογίες, ενώ στο μικρόφωνο, στο pre-game, post-game αλλά και στον συντονισμό της μετάδοσης ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.

Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1, στο 90,4, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα έχει ξεκινήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται να κοντραροχτυπηθούν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα ντέρμπι που νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καθώς η αντιπαλότητα των δύο συλλόγων έχει γράψει τη δική της ιστορία και κάθε αναμέτρηση αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

επιστρέψουμε στην έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και παρότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν, το απόψινό μάτς έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Ο Παναθηναϊκός έρχεται στο Φάληρο ως πρωτοπόρος με 15 βαθμούς και 5 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Ένα, θα λέγαμε, ιδανικό ξεκίνημα που δίνει στους πράσινους την ευκαιρία να πάνε στο ντέρμπι με πάρα πολύ καλή αυτοπεποίθηση, με πολύ καλή ψυχολογία, γνωρίζοντας πως μία ακόμη νίκη, ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση τους. Από την άλλη, οι παιδούχοι βρίσκονται στους 10 βαθμούς, θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, να πάρουν αποτέλεσμα με πολύ σημαντική εμφάνιση και να ανεβάσουν λίγο και την ψυχολογία τους, προκειμένου να μειώσουν την διαφορά από τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή. We'll keep climbing up till we touch the sky. 22 λεπτά πριν από τη σέντρα και νομίζω ότι κάπου εδώ πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση για όλα όσα συμβαίνουν μέχρι και αυτή την ώρα στο Φαλιρικό γήπεδο. Λουκάς Στεφανόπουλος μαζί με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου βρίσκονται στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λουκά, καλησπέρα. Μας ακούς, Λουκά? Δεν μας ακούει ο Λουκάς.

Λοιπόν, πάμε να δούμε αν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχαμε με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να δούμε αν ακούμε τώρα τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Λουκά. Ναι, δεν μπορούμε με τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να φτιάξουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη με ένα 0 απέναντι στο Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το ίδιο σκορ της Καλαμάτας. Και οι δύο ομάδες επομένως έρχονται από νίκες, αλλά το απόψινό παιχνίδι έχει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ υψηλών απαιτήσεων το σημερινό ντέρμπι.

0: Λοιπόν, τρίτη κεφάλαιο Μακερί. Πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε τον Λουκά Θεφανόπουλο που μαζί με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου βρίσκονται στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ελπίζω να μας ακούς τώρα, Λουκά.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Μια χαρά, καμπά να σας ακούμε κι εμείς.
1: Ωραία, λοιπόν, καλησπέρα από το κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχω μια μικρή καθυστέρηση απλά να πω στην επιστροφή του ήχου. Ως εκ τούτου θα ζητήσω από τον Δημήτρη Μορφέση λίγο αυτό να μου το διορθώσει γιατί ακούς με καθυστέρηση την επιστροφή της φωνής μου. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Όπου είναι ένα match must win για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος ήδη είναι πίσω 5 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος βολεύεται ακόμα και με την ισοπαλία στην αποψινή αναμέτρηση. Ολυμπιακός με τον Ιλμανόλ Αλγουαφίλ για πρώτη φορά στο πρώτο δικό του πολύ μεγάλο ντέρμπι. Και αρκετοί βέβαια από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα ζήσουν αυτή την μαγεία των ντέρμπι των αιωνίων. Ένα γήπεδο το οποίο είναι ντυμένο στα ερυθρόλευκα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει μια καταπληκτική χορογραφία. Κατά τμήματα άλλοι φορούν κόκκινα και άλλοι λευκά. Έτσι λοιπόν έχουμε τις ερυθρόλευκες ρίγες του Ολυμπιακού παντού. Και να πω ότι την ώρα που θα κάνουν την είσοδό τους οι ομάδες θα σηκωθεί, θα γίνει το τριζιάστατο κορεό όπου θα απεικονίζει μια πολύ πολύ γνωστή φάση η οποία είναι πρωταγωνιστές ο Σωτήρης Κυριάκος και ο Παρασκευάς Σάντζας, αν θέλετε ο αείμνησος Παρασκευάς Σάντζας και ο Σωτήρης Κυριάκος. Οι ενδεκάδες πάνε στις ενδεκάδες γιατί αυτό είναι το ζητούμενο του την εδώ την ώρα. Ο Ολυμπιακός με Ορτέγκα κατά τα δοκάρια, αριστερά Τιχνησγιάν, δεξιά Σάλιακα, Σπυρόλα και Ρέτσο, τα δύο στόπερ, Πουέρτα και Φρόιλερ, η κεντρική χαφ με τον Φορτούνι, τον Τσικίνιο και τον Ζώτα πίσω από τον Μάριους Μουαλντιμαντζίκ. Αυτός είναι ο οποίος επιλέχθηκε τελικά, είδα τα συζητούσαμε και την Παρασκευή και την Πέμπτη, τελικά ξεκινάει ο επιθετικός ο οποίος ήταν τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες στο Ρέιντι για τον Ιλμανόλ Αλγουαφίλ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει χημεία, γιατί να πω ότι και ο Φορτούνης και ο Τσικίνο και ο Ζώτα και ο Μάριος δούλεψαν πάρα πολύ αυτές τις ημέρες, όπως βέβαια και με τα άλλα, τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, τον Μαρτίνς, τον Τζέλσον Μαρτίνς και τον Γουστάβο Σα, αλλά και τον Μπέιλι, οι οποίοι έχουν επανέλθει κανονικά στις προπονήσεις. Μία έκπληξη υπάρχει στην δεκάδα του Παναθηναϊκού, καθώς ξεκινάει ο Λούζα, ο Μαροκινός, και μένει στον Πάκο Γκάγκουα. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μάθαμε εδώ στο Καρεσκά και από συναδέλφους που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Γκάγκουα ταλαιπωρείται και από μία ίωση και γι' αυτό μένει εκτός. Πένια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, οι τέσσερις αμυντικοί. Λούζα, Καμαρά, οι δύο κεντρικοί χαφ. Τα Μπόρδα, Ουναή, Αντίνο και Τετέι. Η τετράδα, οι τρεις μεσοεπιθετικοί δηλαδή, και ο επιθετικός, το Σέντερφορ, Πόποβιτς, Σμαήλοβιτς, Κάρμο, Γκουστάβο Σα, Τζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Μπέιλι, Πέντερσεν, Έσε, Γκονσάλες, Μπρούνο και Ρόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δίπλα στον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Νίστρου, η Τσάβες Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σαλάχεντίν, Ιάγκουσιτς, Ντέσσερς, Πάερμερ Μπράουν, Τσάπρας, Πελίστρι, Κάγκουα, Ραστόντερ και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε θλάσει τελικά, προφανώς ο τραυματισμός δεν πρέπει να ήταν τόσο σοβαρός και απλώς κάτι έδωσαν περισσότερο στο ρεπορτάζ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να παραπλανήσουν ίσως και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προθέρμανση. Πάνε στα αποδυτήρια. Θυμίζω, Φερνάντεθ Φερνάντεθ, ο Ισπανός ελίτ διαιτητής. Επέρεθε και Αγκυλάρ, οι δύο πλάγοι. Χρήστος Ευεργέτης, τέταρτος διαιτητής. Γκόμες και Λόπες, οι Ισπανοί που θα είναι στα ο καμαράκι του Βαρ. Βαγγέλη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Λουκά Θεφανόπουλο για τα όσα συμβαίνουν αυτήν την ώρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάθαμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Λέγαμε και πριν ότι οι δύο ομάδες έρχονται από νίκες. Υπάρχει μάλιστα και ένας παράγοντας που εντάξει, νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσουμε. Το πρωτάθλημα επιστρέφει μετά από διακοπή τριών εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο προπονητές καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο την τακτική αλλά και τον βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών, καθώς και, την, καθώς και να δουν πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να διαχειριστούν την πίεση της έδρας, να διατηρήσουν τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών τους και να εκμεταλλευτούν βέβαια τους χώρους που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Από την Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τον έλεγχο του αγώνα, να έχει ένταση και στην πίεση, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να απειλήσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι προσωπικές μονομαχίες, η αποτελεσματικότητα, λέγαμε, στην τελική προσπάθεια, ένα λάθος, μια στατική φάση, μια ατομική ενέργεια. Μπορούν να το πληρώσουν είτε η μία είτε η άλλη ομάδα, να αλλάξουν την εικόνα ολόκληρο του αγώνα. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι ποιος θα καταφέρει να επιβάλλει σήμερα τους δικούς του όρους.

Ιδιαίτερα αναφορά αξίζει και η πρόσφατη προστορία. Την περασμένη σεζόν οι δύο ομάδες αναδύθηκαν ισόπαλες με 1-1 στην Λεωφόρο, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 στον Φάληρο. Στα play-off όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με 2 νίκες, 2-0 εκτός, 1-0 στο γήπεδό του. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ανεξάρτητα από την βαθμολογική κατάσταση και την έδρα, τα ντέρμπι των αιωνίων έχουν τη δική τους δυναμική και δεν ακολουθούν πάντα αυτή τη λογική των προηγούμενων αποτελεσμάτων.

Η προϊστορία των δύο ομάδων στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 33 νίκες για τον Ολυμπιακό, 25 ισοπαλίες και 16 νίκες για τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά τις ενδεκάδες. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τους Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Σαλιακάς, Ρίτσο, Σπύρολα και Τικνιζάν η τετράδα στην άμυνα. Πουέρτα, Φρόιλερ, Φορτούνι, Τσικίνιο, Σίλβα πίσω από τον Μάριο, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, ο Τζέικομ Νίστρουμ ξεκινά με τους Πένια στην εστία, Καλάμπρια από τα δεξιά, Ντεφράι, Φραν Τρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας, Κυριακόπουλος αριστερά, Καμαρά Λούζα το εξαροχτάρι, Αντίνο, Ουνάι, Ταμπούρδα η τριάδα, πίσω από τον Τετέι, ο οποίος θα είναι στην κορυφή. Στον Ερυθρόλευκο Πάγκο κάθεται η Πόποβιτς, Πέντερσεν, Μπρούνο, Κάρμος, Μάιλοβιτς, Σάες, Γκονζάλες, Μαρτίν, Ρόκα, Μπέιλι και Γιάρεμτσουκ, ενώ στον Πράσινο Πάγκο Κότσαρη, Τσάβες, Σαλάχ, Ντίν, Πάλμε Μπράουν, Τσάπρας, Γιάγκουσιτς, Κάνκουα, Τσιριβέγια, Ντέσσερς, Ραστόντερ, Πελίστρι και Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έκανε την έκπληξη και είναι κανονικά στην αποστολή, καθώς όλο αυτό το διάστημα θεωρούσαμε ότι είναι πιο σοβαρός ο τραυματισμός του. Παρ' όλα αυτά, ο Λιβάη Γκαρσία είναι κανονικά στην αποστολή στο σημερινό παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε ό,τι αφορά την έκτη αγωνιστική, σε εξέλιξη έχουμε όλο το παιχνίδι Άρης Βόλος. Μόλις πριν από δευτερόλεπτα ο Βόλος μείωσε το σκορ 3-2. Το μάτς είναι στο 28ο λεπτό. Μάλιστα η ομάδα του Μιχάλη Κρυγοριού προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 3-0. Παρ' όλα αυτά ο Βόλος στα τελευταία λεπτά κάνει το φινάλε χιτσκοκικό, καθώς μείωσε με 3-1 στο 28ο λεπτό και στο 27ο λεπτό μείωσε με τον Κάργα σε 3-2, κάτι που βάζει μια έξτρα πίεση στην ομάδα του Άρη. Νωρίτερα και η Φυσικά Πανετολικός 2-0 και η Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης με το ίδιο σκορ 2-0. Στα χθεσινά παιχνίδια ΑΕΚ Όφη, η ΑΕΚ καθάρισε πιο εύκολα που θα περιμέναν τον Όφη με 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Αύριο η αυλαία της έκτης αγωνιστικής θα πέσει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 18:00 την Καλαμάτα.

Σε ό,τι αφορά την άλλη ομάδα της πόλης μας, τον Εθνικό, ο οποίος και αυτός σήμερα έδινε ένα πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι στο γήπεδο της Πετρούπολης κόντρα στο Εγάλεο, σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Ο Εθνικός δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα με 1-0 σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Έχουμε πει ότι σε τέτοια μάτς, σε τέτοια ντέρμπι, είτε για την Super League 1 είτε για την τρίτη εθνική, τα μάτς που κρίνονται στις λεπτομέρειες, θα πρέπει να είσαι καταρχάς πολύ αποτελεσματικός στις στιγμές σου, κάτι που δεν ήταν ο Εθνικός, ή μάλιστα έχει και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην άμυνά σου, κάτι που δεν έγινε επίσης στον Εθνικό, καθώς σε μια ολιγορία της αμυντικής του λειτουργίας δέχθηκε τον γκολ στο 52ο λεπτό και έτσι δεν κατάφερε να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας σε αυτό το ντέρμπι κόντρα στο Εγάλεο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, στον 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, εκεί όπου συμμετέχουν οι ομάδες εδώ του Πειραιά, στο πειραϊκό ντέρμπι προοδευτική Ιωνικός 2-0, συγγνώμη, μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την προοδευτική, Παορού Φαμφιάλη 2-0, Διαγόρας ΑΕΡ Αφάντου 0-0, Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμήνης 1-0, Γάλεο Εθνικός 1-0 και Δόξα Βίρωνα Ιάλισσος 1-0 στην βαθμολογία. Πρώτο είναι το Εγάλεο μαζί με τη Δόξα Βίρωνα με 9 βαθμούς, Απόλλων Σμήνης έχει 6, ΑΕΡ Αφάντου 5, ο Εθνικός έχει 4 βαθμούς μαζί με ΠΑΟ Ρουφ και Αφιάλη.

Βέβαια, όλα τα βρέματα, όλη η προβολή είναι στραμμένη αυτή την ώρα εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καλαϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League, με στόχο βέβαια τη νίκη, με την οποία θα μειώσει την απόσταση από τον Παναθηναϊκό και την κορυφή στους δύο βαθμούς. Να πούμε ότι το παρόν σε αυτή την αναμέτρηση έδωσε και ο τραυματίας Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε με πατερίτσες στο γήπεδο, προκειμένου και αυτός με τον δικό του τρόπο να στηρίξει τους συμπαίκτες. Το καταλαβαίνετε ότι μόλις έγινε αντίληπτος ο Μαρκινός, αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, βλέπουμε και πλάνα από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάλιστα, έχει έναν ήδη στην θύρα 7, αυτό που έλεγε πριν από λίγο και ο Λουκάς Στεφανόπουλος, ένα τύπου κορεό με αυτή την γνωστή φάση του Άτζα και του Κυριάκου, αυτό το ντέρμπι του 2003. Σε λίγο θα βγουν και οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που σημαίνει ότι θα δώσουμε την σκητάλη και πάλι στον Λουκά Θεφανόπουλο, γιατί θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη του πολύ μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, να θυμηθούμε για ακόμη μια φορά τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τους Ορτέγκα, Σάλια, Γαρέτσο, Πιρόλα, Τίκνης, Γιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με τους Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Λουζά, Αντίνο, Ουνάι, Ταμπόρδα και Τετέι.

Διαιτής είναι ο Ισπανός, ο Αλεχάντρο Χωσέ Νάντεθ, βοηθή του επίσης Ισπανοί Χωσέ Εντρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Φερνάν Αγκιλάρ. Τέταρτος είναι ο Χρήστος Βεργέτης, το βάρ είναι ο Βαλεντίν Πιθάρο

Λοιπόν, δεν είναι είδηση ότι είναι κατάμεστο σήμερα το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τους φίλους του Ολυμπιακού να έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, λίγα λεπτά πριν από την σέντρα του σπουδαίου ντέρμπι. Και βέβαια πάντα εμείς περιμένουμε το μήνυμα από τον Λούκα Τεφανόπουλο, αυτό το κλασικό πάμε, για να ξεκινήσουμε την μετάδοση του αγώνα.

0: Λοιπόν, αλλάζει το πρωτόκολλο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε στο γήπεδο. Γεώργιος Καραϊσκάκης, Λουκάς Στεφανόπουλος μαζί με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Παιδιά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Βαγγέλη, σου είχα στείλει ένα μήνυμα. Δεν άκουγα και ότι 56 σας περιμένω για τη σύνδεση.
0: Δεν το είδα. Δεν το είδα λίγο. Και πρέπει να το πάμε, το κλασικό πάμε.
1: Όχι. Δεν στα μηνύματά σου.
0: Διάβασα μόνο και... την αρχή. Για τη σύνδεση για δεκάδες 8:38.
1: Δεν πειράζει. Μας έδωσες και την ευκαιρία να συνταχθούμε λίγο εδώ, γιατί γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Ούτως ή άλλως η ατμόσφαιρα είναι κοπαντική. Αντιλαμβάνεστε, τα δεσιμπέλ έχουν ανέβει από πολύ νωρίς στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένα πολύ όμορφο σκηνικό το οποίο έχουν σκαρφιστεί οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το γήπεδο να θυμίζει την ερυθρόλευκη φανέλα. Και όπως σας αποκάλυψα πριν από περίπου 20 λεπτά, μπροστά από το πέταλο της θύρας 7, η χαρακτηριστική φωτογραφία του αείμνηστου του Παρασκευά Άτζα με τον Κυριάκο, μία φάση από το γήπεδο της Ριζούπολης στο πρωτάθλημα του 2003. Εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, νέτη 2026, πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι των δύο Ιωνίων για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Σούπερ Λίγκας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο στους 15 βαθμούς. Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται τη νίκη αν δεν θέλει να μπλέξει από νωρίς σε περιπέτειες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τον Παναθηναϊκό να μείνεται μπροστά από το πέταλο της 7 και ο Ορτέγκα από την άλλη πλευρά μπροστά από την εστία που έχει πλάτη το ολόφο της Καστέλας. Να πω ότι έχουμε την αποθέωση, γνώριση την αποθέωση πριν από περίπου 50 λεπτά όταν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο ο Αγιούπ Ελκαμπή. Με πατερίτσα μεν όρθιος δε, αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού μια ψυχολογική ντόπα και για τον ίδιο τον Ελκαμπή αλλά και για τον κόσμο που βλέπει τον αρχισκόρερ της ομάδας εδώ στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα, έστω και με πολιτικά. Στην κορυφή της επίθεσης είναι σήμερα για τον Ολυμπιακό ο Μάριος, ο οποίος πιέζει τον Πένια. Ο Πένια για τον Φαν ντε Μπρόγκελεν. Δεν γίνεται το λάθος, αλλά γίνεται στη συνέχεια το λάθος για τους φιλοξενούμενους, που δεν μπορεί ο Ουναή να συνδυαστεί με τον Λούζα. Οι δύο Μαροκινοί, οι οποίοι βρίσκονται στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Για τον Ουναή, καλά δεν θυμηθήκε περίπου να μην ξεκινήσει, αλλά για τον Λούζα η αλήθεια είναι ότι δεν είχε προκύψει, τουλάχιστον από κάποια πληροφόρηση τις τελευταίες ημέρες. Κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό οι πράσινοι το γεγονός ότι ο Κάγκουα αντιμετώπισε πρόβλημα ίωσης και δεν ξεκινούσε στην απόψινή αναμέτρηση. Βέβαια, όλα αυτά τυπικά είναι, γιατί οι ομάδες και καλά γνωρίζονται και οι παίκτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει ο καθένας από την δικιά του πλευρά. Όσον αφορά τώρα την διάταξη των παιχτών του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο, ο Τσικίνιο είναι αυτός που παίζει πίσω

η ομάδα, όπως άλλωστε και ο Σαλιακάς. Ρέτσος για τον Πουέρτα, η μπάλα ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγκα. Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας. Ρέτσος, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αμήνεται τώρα με τον Σαλιακά να κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Γέννη ο Πένια στο ύψος της μεγάλης του περιοχής, μαζεύει την μπάλα. Ανταλλάσσει έτσι και μια φιλοφρόνηση σε πολύ ωραίο κλίμα με τον Ζώτα και η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Από τον Λούζα λάθος, ο Κυριακόπουλος διορθώνει για τον Τετέι. Με τον Πυρόλα, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός, η μπάλα φτάνει αριστερά για τον Ταμπόρδα. Μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα του Ολυμπιακού έβγαλε ο Σαλιακάς. Ταμπόρδα, ο οποίος ελίσσεται. Η μπάλα κόβεται από τον Κώστα Φορτούνη στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού και ακόμη πιο μακριά από τον Σάλιακα για τον Ζώτα. Φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο Φερνάντεθ για τον Τικνιζιάννη. Μπάλα με τον Φορτούνη μπροστά του, αφήνει στον υπαρχηγό του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο σουτάρει και το πρώτο σουτ βρίσκει σε τιμότητα τον Πένια. Στο 4 ο Ολυμπιακός ξεφεύγει από τα μαρκαρίσματα, το σουτ του Τσικίνιο. Ο Πένια δεν δυσκολεύτηκε να μαζέψει την μπάλα σε μια πραγματικά κολλασμένη ατμόσφαιρα εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 4ο λεπτό 0-0 με τον Ρέτσο. Ερυθρόλευκα το Καραϊσκάκη ντυμένο, σαν την ερυθρόλευκη ρηγοτή που φοράει η ομάδα. Κόκκινα σόρτς, κόκκινες κάλτσες, πράσινες μπλούζες, λευκά σόρτς, πράσινες κάλτσες για τους φιλοξενούμενους, με τον Ντεφράι να στείλει την μπάλα πίσω στον Πένια και από εκεί στον Ντεμπρόγκελε. Στον άλλο λαδό, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφράι, πίσω στον Πένια για τον Καμαρά. Λάθος Φορτούνης, δεν μπορεί, λέω, σούτ, εκεί πνιδιάστηκε ο Φορτούνης, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Ζώτα και στη συνέχεια στραβοκλωτιά από τον Κώστα Φορτούνη. Όλα αυτά στην πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός μόλις το 5, τεράστια ευκαιρία με τον Κώστα Φορτούνη να μην μπορεί να συνδυαστεί με τον Τσικίνιο και στη συνέχεια κακό το σουτ του Κώστα Φορτούνη. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τους ερυθρόλευκους, όρθιοι και οι δύο προπονητές, ο Νίστρουπ με γκρι κοντομάλικο μπλουζάκι, γκρι παντελόνι, μπες πουκάμισο, ανοιχτό γκρι παντελόνι, ο Αλγουαθήλ, ο Μάνολ Αλγουαθήλ του Ολυμπιακού, προπονητής Τικνιζιάν, και αυτός έπαιξε με την Εθνική Αρμενία. Στην απεικανή για τον Φρόιλερ που έπαιξε όλα τα μάτς της Εθνικής Ομάδας Ελβετίας, από τους κορυφαίους της Εθνικής του. Και η μπάλα στον Σαλιακά για τον Πουέρτα, από τον Σαλιακά πίσω στον Ρέτσο, αρχηγός του Ολυμπιακού για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Σαλιακά, μπροστά του Πουέρτα, κόβεται από τον Ταμπόρδα, Ουναΐ Ταμπόρδα από τα αριστερά. Το τριφύλι με τον Αντίνο, συγγνώμη, είχε έρθει από τα δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο. Ντεμπρόκελεν χάνει την κόντρα από τον Μάριο, στην μπάλα καταλήγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Πένια και άλλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 6. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει ψηλά τους πράσινους, τους αναγκάζει σε λάθη, το ίδιο και τώρα, έτοιμοι σε αυτό το build-up του Παναθηναϊκού. Μάριος επάνω στον Πένια με τη μία μπροστά στον Τετέι, κοντά του Ρέτσος, συμπαίκτες μέχρι προχθές. Έκοψε ο Ρέτσος, μπάλα στον Πυρόλα για τον Κώστα Φορτούνη. Χειροκροτήματα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, βλέποντας την ομάδα του να ξεκινήσει δυνατά στο απόψινό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός με υπομονή χτίζει επιθέσεις από πίσω, πιέζει μπροστά, τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού πλέον με τον Ιμανούλ Αλγουαθήλ στον πάγκο σε σχέση με αυτά που βλέπαμε με τον τεχνικής ηγεσίας του Μεντιλίμπαν. Τικνιζιάν για τον Πυρόλα, είναι το αριστερό στόπερ του Ολυμπιακού, 0-0 στο 7. Με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει χάσει δύο σημαντικές στιγμές να ανοίξει το σκορ. Πουέρτα για τον Κώστα Φορτούνη από τα αριστερά πάνω στην πλάγια γραμμή. Ξεπερνά τον Πουέρτα. Δεν μπορεί όμως να βγάλει μπάλα. Ξανακερδίζει, κερδίζει από τις κόντρες και στη συνέχεια κερδίζει και το φάουλ το οποίο κάνει ο Ταμπόρδα πάνω στον Κώστα Φορτούνη. Ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 7ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στην απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, του καναλιού 1.

0: για την έκτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Πυρόλα για τον Ρέτσο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και δεξιά. Η μπάλα έρχεται στα αριστερά στον Πυρόλα. Λορέσο Πυρόλα για τον Ρέτσο. Με υπομονή, ψυχραιμία οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργιος Καρεσκιάκης, ο οποίος έχει αλλάξει σε αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Μπήκε η χειμερινή σπορά του γηπέδου, θα ξαναλλάξει προς την άνοιξη σε καταπληκτική κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ο αγωνιστικός χώρος ο οποίος θυμίζει χάλι. Πυρόλα για τον Τικνιζιάν, για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο με τον Μάριο, συμπάλα στον Κώστα Φορτούνη, για τον Πουέρτα αφήνει πλεονέκτημα. Ο Φερνάντες δεν μπόρεσε να τροφοδοτεί στη συνέχεια τον Σάλιακα, ο Φρόιλερ, αλλά οι Ερυθρόλευκοι με την πίεση ξανακερδίζουν την μπάλα. Ένα από τα τελευταία ντέρμπι στο Καρεσκάκη στην τωρινή του μορφή. Λογικά έρχονται άλλα τρία τουλάχιστον, ένα για την φάση του ομίλου του Κυπέλλου Ελλάδας και άλλο ένα για τα play-offs, και αν συναντηθούν στο κύπελο ξανά σε κάποια από τις επόμενες φάσεις οι δύο ομάδες. Με τον Ορτέγκα έξω από την μεγάλη του περιοχή και δεξιά, γέμισμα μπροστά για τον Μάριους με τον Ντεφράι. Η μπάλα στον Τσικίνιο, ο οποίος πιέζεται από τον Καμαρά. Τον κρατάει από την φανέλα ο Καμαρά τον Τσικίνιο. Κοντά ο Ισπανός διαιτητής έδωσε το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φορτούνης για τον Φρόιλερ, Ρέμο Φρόιλερ. Στο 6 δίνει για τον Ζώτα, λάθος του Ζώτα. Κερδίζει ο Φρόιλερ, ο οποίος συγκρατεί και την μπάλα με τον Τσικίνιο, αλλά με φάουλ, λέει ο Φερνάντες πάνω στον Τετέι. Αυτό το μαρκάρισμα στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τους πράσινους, οι οποίοι παίρνουν μια ανάσα με τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού στο Καρεσκάκη. 0-0 με δύο τεράστιες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο 4 και στο 5. Βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξουν το σκόρ οι Ερυθρόλευκοι. Τώρα ο Τετέι πάει να μπει σφινά ανάμεσα στα στόπερ του Ολυμπιακού. Έρχεται όμως ο Πουέρτα, δίνει την λύση. Ο Ρέτσος, να ζητήσω συγγνώμη, είναι από την ακριβώς απέναντι διαγώνια πλευρά από όπου βρισκόμενται οι θέσεις σχολιασμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Η μπάλα στα πόδια του Ντεμπρόγκελεν στον Ντεφράι. Ο Πένια έξω από την μεγάλη του περιοχή. Παντρόγκελεν με τον Μάριος να τον πιέζει στον Κυριακόπουλο. Για τον Ουνάη πιέζεται από τον Πουέρτα με φάουλ, λέει ο διαιτητής σε αυτή την πίεση που άσκησε πάνω στον Ουνάη ο Πουέρτα. Κέρδος το φάουλ για τον Μαροκινό διεθνή άσο του Παναθηναϊκού. Με τον Πένια στο ύψος της μεγάλης του περιοχή, αριστερά ο Ντεφράι, δεξιά του ο Φαν Ντεμπρόγκελεν. Η μπάλα είναι τώρα πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρια. Πρωινάσος της Μίλαν, η Μίλαν η οποία τον άλλο μήνα έρχεται στο Καραϊσκάκι για το παιχνίδι του Europa League. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πάει, πετάει Τετάρτη για Μασσαλία, Πέμπτη με Μαρσέι, μετά πάει Αγρίνιο. Ακολουθεί το μάτι με την Σπάρτα Πράγας και πάει λέγοντας, ο Ολυμπιακός ο οποίος το επόμενο διάστημα έχει 9 μάτς σε 22 μέρες και ένα φάουλ που κερδίζει τώρα από τον Ντεφράι, ο Μάριος. Στην πρώτη εμφάνιση, βασικός ο διεθνής με το τσάτ, επιθετικός του Ολυμπιακού, που έρχεται ως μεταγραφή της τελευταίας στιγμής μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή από την Σαμσουσπορ. Ο Ταμπόρδα ιδιαίτερα έχει νευρισμένος, τα λέει με τον Φερνάντεφ. η μπάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σημείο που έχει δοθεί το φάουλ. Εκεί είναι ο Τσικίνιο, εκεί είναι και ο Κώστας Φορτούνης, πλάγια αριστερά μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στο 13 ο Κώστας Φορτούνης θα εκτελέσει, δίνει φάλτσα Μάριους, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια. Καλή εκτέλεση, ωραίο το άλμα, καλή κεφαλιά, έξω όμως η μπάλα. Στο 13 ο Μάριους έχει την τέταρτη τελική για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αυτός που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκη, ήταν και ένα ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από την διακοπή των τριών εβδομάδων. Σε ένα παιχνίδι όπου χθες ο Μανώλη Αλγουαθίλη, τελειώνοντας η προπόνηση, έλεγε στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι θα πρέπει να είναι δυνατοί, θα πρέπει να παίξουν προσεκτικά και κυρίως θα πρέπει να νικήσουν σε αυτό το παιχνίδι. Αντεπίθεση τώρα από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό με τον Τικνιζιάν. Έχει χώρο, έρχεται και ο Φορτούνης, θα του δώσει στήριγμα. Τικνιζιάν με τον Τετέι. Σταμάτησε τον πρωτεύοντα εφνιδιασμό ο Ανδρέας Τετέι. Από τον Φορτούνη τώρα πίσω στον Πιρόλα. Από τον Πιρόλα στον Φρόιλερ. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το σύστημα του Μεντιλίμπαρ. Έχασαν τον εφνιδιασμό, η μπάλα δεν έφυγε αμέσως μετά όπου να είναι. Γύρισε πίσω για να ξεκινήσει η οργάνωση του παιχνιδιού. Τεχνιζιάν δεν μπορεί να κερδίσει τον Γκεφράι. Καμαρά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα με τον Καλάμπρια πιέζει από τον Τσικίνη, ο οποίος κερδίζει. Αλλά στη συνέχεια χάνει από τον Ταμπόρδα το φράγμα το οποίο γίνεται από τον Φρόιλερ πάνω στον Αργεντινό, μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ακριβώς στην πλάγια γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται το τριφύλι με τον Καμαρά. Να στείλει την μπάλα και να την δίνει στον Φαν Ντρόγκελερ. Από εκεί στον Ντεφράι. Στο 15-0-0 πιέζει ο Τσικίνιο τον Καμαρά. Καλάμπρια δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ασφυκτικό pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Καμαρά για τον Καλάμπρια, Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι αριστερά για τον Γιώργο Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για τον Ουναή. Με τον Πουέρτα ανοίγει την μπάλα δεξιά, ήταν ο Φρόιλερ ο οποίος έκοψε την μπάλα ξανά στα πόδια του Λούζα. Λούζα, ο οποίος παίζει δεξιά στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και αριστερά είναι ο Καμαρά για τον Ντεφράι. Καμαρά με τον Πουέρτα, κερδίζει ο Πουέρτα με φάουλ όμως, έχει χρησιμοποιήσει τα χέρια. Εκτέλεσε ο Λούζα για τον Ταμπόρδα, λάθος, βγαίνει πρώτος ο Σάλιακας, ο οποίος στη συνέχεια δεν μπορεί να φοβηθεί στον Μάριος. Ο Τικνιζιάν κέρδισε στον αέρα τον Καλάμπρη, αλλά η κεφαλιά από το μεσαία γραμμή με δύναμη στα χέρια του Πένια. Στο 16-0-0 για όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον Ντεφράι. Παναθηναϊκός το λάθος, κερδίζουν ερυθρόλευκοι. Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Φορτούνη που πήρε από τον Φρόιλερ. Κώστας Φορτούνης κερδίζει το πρώτο κόρνερ από τον Ντεφράι. Η πίεση των παιχτών του Ολυμπιακού δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Δεν το έχουν πληρώσει. Οι πράσινοι δεν το έχουν εκμεταλλευτεί ερυθρόλευκοι. Από τα αριστερά της επίδυσης του Ολυμπιακού το κόρνερ με τον Κώστα Φορτούνη. Πολλοί κόσμος μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Πένια. Η κεφαλιά βγάζει, αν είδα καλά, ο Τετέι. Και τώρα πάει για την κόντρα επίθεση με τον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός περνάει τον Σάλιακα. Πάει να περάσει και τον Τικνιζιάν, ο οποίος έρχεται, κερδίζει την μπάλα και έχει σφυριχτεί φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Τικνιζιάν, ο οποίος έχει γυρίσει ταχύτατα πίσω, έχει καλύψει και τον Σάλιακα, ο οποίος έχασε στον σπριντ τον Αντίνο, και στη συνέχεια ο Αντίνο έχει βρει από πίσω, μαρκάρει αντικανονικά από πίσω τον Τικνιζιάν. Στο 17 η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού, πρώτη στιγμή με προϋποθέσεις για τους πράσινους. Ζώτα Σίλβα στον άξονα. Μπαίνει, σπρώχνεται, παίζεται λέει ο Φερνάντες. Η μπάλα στα πόδια του Ντεφράι. για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τον Τσικίνιο, μπροστά για τον Τετέ, με τον Πιρόλα, έρχεται και ο Τικνιζιάν, κερδίζει και την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ από τους Ταμπόρδα και Τετέ. Εκτελέστηκε γρήγορα. Πουέρτα περιμένει να κατέβουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του στον Φρόιλερ. Ηρεμεί τώρα το παιχνίδι, ο Ελβετός για τον Πουέρτα, για τον Τσικίνιο. Είχε μείνει λίγο πίσω ο Φορτούνης, εκεί που πήγε η μπάλα θα πρέπει να ήταν ο Φορτούνης, ο οποίος στη συνέχεια ζητά και συγγνώμη από τον Τσικίνιο και η μπάλα στα χέρια του Καλάμπρια στο 18-0-0 με τους Ερυθρόλευκους σίγουρα να είναι οι πρωταγωνιστές ως τώρα της αναμέτρησης, αλλά Παναθηναϊκός κρατάει το 0. Τσικίνιο για τον Μάριος, πιο δυνατά σηκώνει τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού ο Μάριος. Λέει thanks στον Τσικίνιο. Για λίγο δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας για να ξεχυθεί μπροστά απέναντι στον Πένια. De Frey για τον Ταμπόρδα. Πιέζεται από τον Τικνιζιάν η μπάλα στον Καμαρά. Από τον Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Βρίσκει μπροστά του τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα κερδίζει την μπάλα. Δεν φτάνει ποτέ στον Μάριο. Σε νέα πίεση από τους Ερυθρόλευκους. Ο Φαν Ντρόγκελεν για τον Κυριακόπουλο, για τον Τετέι, πρέπει να ήταν offside. Έρχεται, του κάνει το tackling ο Πιρόλα. Έχουμε offside ή corner. Όχι, η μπάλα δεν έχει βγει. Την συγκρατούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Υπάρχει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Τετέι και στη συνέχεια ένα πολύ δυνατό foul που οποίο γίνεται από τον Καλάμπρια στον Κώστα Φορτούνη. Δέρμπι στο 19. Δύο παίκτες στο χόρτο, ξαπλωμένοι αριστερά όπως βλέπουμε εμείς στο γήπεδο μπροστά από την άλλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας Τετέι, και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Φορτούνης. Έχω την αίσθηση πάντως ότι η μπάλα έχει φύγει προς τον Τετέι χωρίς να καλύπτεται ο Ανδρέας Τετέι. Στο 20 είμαστε, υπάρχουν πάντα οι άνθρωποι διαιτητές στο VAR, Γκόμες και Λόπες. Τέταρτος είναι ο Χρήστος Βεργέτης από Αρκάδας, διαιτητής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, διακοπή τώρα γιατί πρέπει να σκεφτούν οι πρώτες βοήθειες στον Τετέι. Ο Φορτούνης σηκώθηκε ως εκ τούτου, δεν θα μείνει εκτός. Ο Ανδρέας Τετέι θα πρέπει να μείνει για ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου. Λόγω του ότι μπήκε μέσα το ιατρικό επιτελείο. Στο μαρκάρισμα που έγινε από τον Πιρόλα. Με τον Φορτούνη να τα λέει σε πολύ φιλικό τόνο στη συνέχεια με τον Καλάμπρια. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι και σε εκείνα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μίλαν πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, με την ευκαιρία της διακοπής να θυμίσω στο 4 ο Τσικίνιο δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως άθελε, ο Πένια τη μάζεψε. Στο 5 ο Φορτούνης βρέθηκε από λάθος της άμεσης του Παναθηναϊκού με την μπάλα στα πόδια, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει σωστά τον Ζώτα Σίλβα. Στη συνέχεια το σουτ που έκανε η μπάλα πέρασε απελπιστικά out. Στο 6 ο Μάριος κερδίζει την κόντρα από τον Πένια, η μπάλα περνά out. Και στο 13 πάλι ο Μάριος από φάουλ του Φορτούνη κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τριφυλιού. Το παιχνίδι το οποίο θα συνεχιστεί με το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Πιρόλα. Να δίνει συνέχεια για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα δεξιά για τον Ρέτσο. Ρέτσος ανεβαίνει, περνάει την μεσαία γραμμή ο Τάκης Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Τετέι τρέχει τώρα για να πάει στο σημείο που θα πρέπει να επιστρέψει τον αγωνιστικό χώρο, αλλά ούτως ή άλλως είναι και αυτό το λεπτό το οποίο θα πρέπει να μείνει εκτός. Με τον Τσικίνι Ολυμπιακός από τα αριστερά για τον Κώστα Φορτούνη, μπάλα δεν περνάει γιατί ο Καμαρά έχει βάλει το πόδι του, την έχει παραχωρήσει σε πλάγιο out, εκεί όπου βρίσκονται και πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. και κάνουν προθέρμανση ακριβώς μπροστά από τα δημοσιογραφικά. Μάριος μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στο χέρι του De Vrij, γι' αυτό ακούσατε τις διαμαρτυρίες, αλλά παίζεται λέει ο διαιτητής. Αν υπάρχει κάτι θα το δει το VAR σε θέση μέσα αριστερά στην μεγάλη περιοχή. Σε κοντινή είναι αλήθεια. Απόσταση, αλλά πρέπει να τη δούμε την φάση. Την έχει δει το VAR και όπως λέει ο Βερνάντε δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα για τον Μάριους πριν μπορέσει αυτός να συναντηθεί. Έχει πέσει ο De Vrij στην κάθετη του Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος επιχειρεί με κάθε τρόπο από τα πλάγια, με κάθετες μπάλες. Και εδώ, ακριβώς στα μισά του ημιχρόνου, με τη λευκή ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα Σίλβα και τον Μάριους προσπάθησαν. Η μπάλα δεν έχει βρει τελικά στο χέρι, στο στήθος του De Vrij. Απλώς, όπως το είδαμε και εμείς στην φάση, ήταν ανοιχτό το χέρι του De Vrij, αλλά σωστή η υπόδειξη, η μη υπόδειξη μάλλον, από τον διαιτητή, ο οποίος δεν έχει ασφάσει πολύ κοντά σε όλες. Αφήνει όταν πρέπει το πλεονέκτημα, σφυρίζει, κρατάει το μάτς, δεν έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα κίτρινες κάρτες με τον Κώστα Φορτούνη και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος τώρα πάει να εκμεύσει την κόκκινη κάρτα από τον Κώστα Φορτούνη. Τον έχει κρατήσει, του κάνει φάουλ. Τώρα χαλάει το παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα θα πρέπει να δούμε εάν και πόσο τον βρήκε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τον απόδυσε, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι και υπερβολικός ο Ταμπόρδα. Θα τη δούμε τη φάση. Κάτι λένε. Α, θέατρο. Είναι αστείο αυτό το οποίο κάνει ο Ταμπόρδα. Δεν τον έχει ακουμπήσει καθόλου, με τον αέρα πέφτει. Δεν τον έχει βρει, δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο αυτό το οποίο κάνει ο Αργεντίνος. Είναι αντιεπαγγελματικό κατ' εμέ το να προσπαθείς να εκμεύσεις. Τώρα φάνε από μία κίτρινη οι δύο. Ο Ταμπόρδα με τον Κώστα Φορτούνη. Παραλαμβάνω, πολύ αστείο αυτό το οποίο έχει κάνει ο Ταμπόρδα, είναι και Αργεντίνος. Δηλαδή, θα το λέγα λιγάκι διαφορετικά, αλλά υπάρχει και το Ισουρού. Το πώς ήταν αυτή η φάση. Λοιπόν, από μία κίτρινη Φορτούνης και τα μπορούλα, ντέρμπι είναι. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Θα γίνουν και αυτές οι φάσεις, θα υπάρξει και η κοκορομαχία. Ορτέγκα, έχει πέσει τώρα, έσπασε ο ρυθμός του παιχνιδιού, είναι αλήθεια. Μέχρι και το 20 λεπτό πήγαινε η μπάλα. Όχι πάνω κάτω, αλλά κυκλοφορούσε. Λίγο καλύτερα από πλευρά του Ολυμπιακού, δημιουργούσε κάποιες φάσεις. Τώρα ένα λάθος που κάνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Το εκτέλεσαν γρήγορα το πλάγιο που κέρδισαν οι πράσινοι. Αλλά η μπάλα είναι πίσω στον Φαν Ντρόγκελεν. Από εκεί για τον Λαντίνο. Ο Αργεντίνος πέφτει από το μαρκάρισμα του Σάλιακα. Φάουλ, λέει ο Φερνάντεθ. Από τα αριστερά, όπως αναπτύσσεται το τριφύλι. Και σε ένα χώρο ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και τη μεγάλη περιοχή. 26 λεπτά, 0-0, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα το σούτ έκοψε ο Φρόιλερ. Την μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός για τον Τετέι με Φορτούνη και Τικνιζιάν να τον μαρκάρουν. Κερδίζει ό,τι περισσότερο μπορούσε, δηλαδή ένα πλάγιο στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού με τον Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Έρχεται ο Φρόιλερ, Φορτούνης και βγάζει την μπάλα μακριά για να δούμε αν προλάβει ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πάει να μπει ανάμεσα σε Πένια και Φαν Ντρόγκελεν. Πένια, Σπανός τερματοφύλακας, ο οποίος προέρχεται από την Μπαρσελόνα για τον Πιρόλα η μπάλα. Χειροκροτεί ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ, Ολυμπιακός αφέστατα. Είναι πάρα πολύ καλός, καμία σχέση με οτιδήποτε έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ήρεμος, ψύχρεμος στο παιχνίδι του, με φαντασία, έχει δημιουργήσει στιγμές απέναντι στον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει απειλήσει καθόλου ως τώρα. Δεν έχει τελική ο Παναθηναϊκός, με τον Ζώτα Σίλβα να γίνεται σάντουιτς ανάμεσα σε Καμαρά και Αντίνο και να χάνει καθαρά την μπάλα. Ουνάη, εξαφανισμένος, είναι αλήθεια ο Μαροκινός. Δεν έχει πάρει άλλωστε προσπάθειες μπροστά ο Παναθηναϊκός, στο χώρο δράσης δηλαδή του ΟΝΑΕ. Δε Φράι, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, στο συμπατριώτη τον Φαν Ντρόγκελεν για τον Λούζα. Ο Λούζα με τον Μάριους προτιμά τη λύση δεξιά του Ντε Φράι. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα στον τερματοφύλακά τους οι παίκτες του Νίστρουπ. Πένια. Γέμισμα για τον Κυριακόπουλο. Προλαβαίνει την, κρατά την μπάλα και μάλιστα τροφοδοτεί τον Αντίνο. Αλλά κέρδισε ο Σάλιακα στη συνέχεια. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Κυριακόπουλο στον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος κέρδισε. Για τον Σάλιακα, ο Σάλιακας για τον Ρέτσο και η μπάλα έρχεται σιγά σιγά αριστερά στον Κώστα Φορτούνη. Κακό κοντρόλ από τον Κώστα Φορτούνη, η μπάλα του φεύγει, πλάι out για μια ξεκούραση εδώ, ένα ξεκούραστο κέρδος για τους παίχτες του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια ο Πουέρτα πάνω στον Ταμπόρδα. Το φάουλ εκτελέστηκε για τον Ουναή, ο Ρέτσος φάουλ στον Τετέι. Τον έπιασε με τα χέρια, ο Πουέρτα στέλνει την μπάλα στον Λούζα, ο Λούζα εκτελεί για τον Καμαρά. Καμαρά αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ο οποίος ανεβαίνει, δίνει για τον Ουναή. Προσπάθεια μετά από ώρα για τον Παναθηναϊκό να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Καλάμπρια, σέντρα καλή, τακουνάκι από τον Τετέι. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό που την χαλάει. Ο Ορτέγκα που πέφτει στο 29 από το τακουνάκι του Τετέι. Ο Ορτέγκα είναι εκεί, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και μαζεύει εδώ. Δεν έχει βρεθεί κανείς μπροστά στον Καλάμπρια, ούτε ο Φορτούνης, ούτε ο Τικνιζιάν. Λάθος εδώ της άμυνας του Ολυμπιακού. Καλή ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι προσπάθησε να φνηδιάσει τον Ορτέγκα, ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας. Ήταν εκεί, έδειξε την κλάση του. Δύο πολύ καλοί τερματοφυλάκες είναι αλήθεια, Πένια και Ορτέγκα. Βρίσκονται κάτω από τα δύο goal post. Η μπάλα τώρα είναι play out για τον Παναθηναϊκό. Μετά από εκείνη τη φάση όπου είχαμε τη διακοπή λόγω των τραυματισμών του Φορτούνη και του Ορτέγκα, ο Παναθηναϊκός άρχισε και άρχισε να και παίρνει μέτρα και είναι και λογικό στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκη. Έσπασε και ο ρυθμός κυρίως του Ολυμπιακού. Η πίεση την οποία ασκούσαν οι Ερυθρόλευκοι δεν τους βγήκε σε κάποιο γκολ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ χρόνο ακόμα, είμαστε μόλις στο ημίωρο και βεβαίως είναι μάτς το οποίο μπορεί να κριθεί στην μία φάση όπως πολλά από τα ντέρμπι. Τώρα ο Ζώτα Σίλβα ιδιαίτερα δραστήριος, κερδίζει το πλάι out από τα δεξιά. Έχω την αίσθηση ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα χρησιμοποιηθούν και ο Μπέιλι και ο Ζέλσον Μαρτίνς από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με τον Αντίνο πίσω προς την άμυνα του Παναθηναϊκού, έχασε από τον Σάλιακα. Για τον Ρέτσο, αρχηγός του Ολυμπιακού, πίσω στον Ορτέγκα για να απελευθερώσει την μπάλα αυτός αριστερά στον Λόρενσο Πιρόλα. Πιρόλα μπροστά για Κώστα Φορτούνη με το κεφάλι για τον Μάριους. Η μπάλα ξανά στον Κώστα Φορτούνη. Μια καλή σέντρα θέλει εδώ ο Ολυμπιακός. Έρχεται στο δεύτερο δοκάρι. Δεν αφήνει ο Πουέρτα στον Ζώτα Σίλβα που είχε οπλίσει. Μπερδεύτηκαν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πουέρτα. Για τον Σάλιακα, Σάλιακας για τον Ρέτσο. Ξανακερδίζει ο Ολυμπιακός, πολύ καλός Ολυμπιακός, ωραίο παιχνίδι. Με τον Πιρόλα για τον Κώστα Φορτούνη, πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Ρέτσος ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση, τη βρίσκει δίπλα στον Φρόιλερ. Φρόιλερ ξανά στον Ρέτσο. Ρέτσος δεξιά στον Σάλιακα. Βλέπει τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα είναι πλάι out. Ουσιαστικά εδώ το λέω δεν κάνει Φρόιλερ. Ήταν λίγο πιο δυνατή η μεταβίβαση του Σάλιακα προς τον Φρόιλερ. Ο οποίος ίσα που πρόλευε στο 32 να βρει την μπάλα με το μητάκι για να την περάσει ο Ζώτα Σίλβα. Δεν καταφέρναν να συνδυαστούν. Από τα δεξιά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οι οποίοι στη συνέχεια κερδίζουν άμεσα την κατοχή της μπάλας με τον Φρόιλερ για τον Κώστα Φορτούνη. Έχει έρθει στον άξονα Ανοίγει αριστερά για τον Τικνιτζιάν, κατεβάζει την μπάλα με τον Καλάμπρια και τον Τετέι. Μπάλα πίσω στα στόπερ, στον Πιρόλα γυρίσει ο Κώστας Φορτούνης για να οργανώσει. Ο Φορτούνης για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Σάλιακα, ξανά στον Ρέτσο. Θέλει υπομονή, την έχει την υπομονή ο Ολυμπιακός, αυτή είναι αλήθεια. Για τον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Φρόιλερ, βλέπει αριστερά τον Τικνιτζιάννη, να δούμε. Καλό το κοντρόλ από τον Αρμένιο, κόλλησε την μπάλα στο πόδι του. Ανάμεσα σε δύο κερδίζει το φάουλ, το πλάγιο out από τον Καλάμπρια. Ανάμεσα σε τα μπόρντα και Καλάμπρια, ο Τσικίνιο ζητά από τους συμπαίκτες του να πάνε προς εκείνο το σημείο. Τσικίνιο πάει για το τακουνάκι, Καλάμπρια, Τικνιζιάν, φάουλ από τον Καλάμπρια. Το στηρίζει αμέσως ο Φερνάντες στο 34 με τον Κώστα Φορτούνη. Το φάουλ είναι ακριβώς στην πλάγια γραμμή, στο σημείο όπου ξεκινάει η μεγάλη περιοχή όσον αφορά την παράλληλη γραμμή προς την εστία. Προωθούνται και τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού, πίσω μένει ο Σάλιακας για τον Ολυμπιακό. Μπροστά του τρεις παίκτες, Πουέρτα, Τικνιζιάν και Τσικίνιο, και ο Κώστας Φορτούνης εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, εκεί όπου κερδίζει ο Τετέι. Η συνέχεια, Ρέτσος 1-0. Ο Ρέτσος, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν ο αρχηγός είναι αυτός, ο οποίος σε μια στιγμένη μπάλα ανοίγει το σκορ εδώ στο Καραϊσκάκη στο 34. Φαινόταν ο Ολυμπιακός ότι πιέζει. Ήταν καλή εκτέλεση από τον Κώστα Φορτούνη. Από τις απομακρύνσεις των παιχτών του Παναθηναϊκού, άνοιξε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήρθε ο Ρέτσος με ένα ευθύβολο σουτ, πλάγια από το ύψος του πέναλτι. Φέρνει μπάλα στην δεξιά γωνία του Πένια, ο οποίος έπεσε, δεν μπόρεσε. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται αυτή την ώρα στο Ερυθρόλευκο. Λοιπόν, θα πρέπει να εξεταστεί η φάση, φαντάζομαι, γιατί έγιναν εκεί πέρα αρκετές μεταβιβάσεις. Ο Ρέτσος είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει το 1-0. Ο Καλάμπρια κάτι λέει με τον τέταρτο. Νομίζω έχει ληφθεί η φάση, δεν υπάρχει τίποτα. Και πράγματι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου εδώ στο Φάληρο. Τελείως διαφορετικό μάτς τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να βγει μπροστά. Νέα πίεση, νέο λάθος. Και ο Τεχνιδιάν είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα από τα αριστερά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Φρόιλερ δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Ελβετός. Κερδίζει στη συνέχεια για τον Μάριος. Μέσα στην περιοχή ο Μάριος. Η μπάλα στον Ζώτα Σίλβα. Δεν μπορεί από το ύψος μεγάλης μικρής περιοχής να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Και ο Τετέι φεύγει τώρα. Κόντρα επίδεση από την άλλη πλευρά. Τετέι απέναντι στον Ορτέκα. Τετέι μένει όρθιος και η μπάλα είναι κόρνερ από τον Πιρόλα. Ντέρμπι με τα όλα του. Πολύ ωραίο πατς. Τώρα η μπάλα πήγε πάνω κάτω. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα Σίλβα και στη συνέχεια στην κόντρα επίθεση ο Τετέι κερδίζει το κόρνερ. Τετέι ο μόνος ο οποίος δείχνει να είναι επικίνδυνος από πλευράς Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός πολύ καλή ομάδα, αναμορφωμένη, αναγεννημένη από τον Ίστρουπ. Το μάτσα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εκτελέστηκε το κόρνερ με την γροθιά ο Ορτέγκα από την άλλη πλευρά. Η μπάλα είναι τίποτα. Έδιωξε ο Φορτούνης πάνω στον Καλάμπρια. Επιμένει μπροστά ο Παναθηναϊκός, αλλά κάνει λάθος. Βρέθηκε δεξί εξτρέμ από αυτές τις αλλαγές των μαρκαρισμάτων ο Φαν Ντρόκελεν. Και το πλάιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Αναλαμβάνω σε ένα από τα τελευταία ντέρμπι με αυτή τη μορφή του γήπεδου, του οποίου το Μάιο στο πλοίο του Μάιο θα ξεκινήσουν εργασίες για την ανακατασκευή και την δημιουργία του νέου γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης χωρητικότητας 54.000 θεατών. Το παιχνίδι το οποίο θα συνεχιστεί με play-off, δεν είναι. Ναι, πράγματι, πάει ο Τσικίνιο. Εκεί αριστερά, κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αριστερά όσον αφορά, βλέπουμε εδώ πέρα την φάση στην οποία στο γκολ για τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είχε συμμετοχή στο παιχνίδι. Στο γκολ του Ρέτσου, αλλά ήταν οριακά εντός παιχνιδιού. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, νέο φάουλ, νέο λάθος από τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καθόλου καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ναΐ είναι εξαφανισμένος. Ο μόνος ο οποίος παλεύει είναι ο Ανδρέας Τετέι. Τον έχουμε δει στην άμυνα, τον έχουμε δει στην επίθεση. Είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθεια του Ανδρέα Τετέι. Ο Μάριος, ο οποίος θεωρώ ότι παίρνει φανέλα βασικού από σήμερα και μετά, είναι αεράτος σεντερφόρ, πολύ δυνατός, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση, φοβερό άλμα, και το λέω αυτό γιατί δεν τον γνώριζα τον παίκτη, τον είδα σε κάποια βίντεο με την Samsung Sport, έχει παίξει πέρσι κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα προσπάθησε να βγάλει για τον Ζώτα Σίλβα, αλλά εμένα προσωπικά αυτός ο ποδοσφαιριστής, όπως τον βλέπω τώρα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Ολυμπιακός παίζει, θυμίζω, με 10, γιατί ο Τικνιζιάν είχε δεχθεί ιατρικές βοήθειες, έχει ματώσει και η μύτη του, του αλλάζουν τη φανέλα, να πάρει το K από τον διαιτητή στο 40. Ο Ολυμπιακός τώρα θέλει να διαχειριστεί αυτό το προβάδισμα, να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος. Ο Παναθηναϊκός θέλει, αν είναι δυνατόν, να βρει φάση για να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο, όπως και τώρα με τον Ταμπόρδα να βρίσκεται σε θέση φόρ, να κάνει την κεφαλιά από τη σέντρα η οποία έγινε από τα αριστερά, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από το 34. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 εδώ στο Καραϊσκάκη, χάρη στο τέρμα του αρχηγού του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο και βεβαίως δεν αστόχησε στην ευκαιρία που του δόθηκε. Από το 34 λοιπόν ο Ολυμπιακός εδώ και 6 λεπτά προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μπροστά με 5, αν νικήσει ο Ολυμπιακός, τον πλησιάζει σε απόσταση μια νίκη ουσιαστικά, μια ισοπαλία αν θέλετε, και θα έχει το πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Με τον Πένια στον Φαντρόγκελεν, πολύ άργος στόπερ. Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι θα έχει προβλήματα. Τώρα έχει δοθεί ένα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού στο 41 που κερδίσει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, με τους πράσινους να ξεκινούν την επίθεση από τον Πένια στη ζωντανή μετάδοση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Περιβολικό θεωρώ ήταν αυτό το φάουλ. Ο Φρόιλερ, ο οποίος πήγε να μαρκάρει, έπεσε με πάνω στον Κυριακόπουλο, την μπάλα είχε περάσει. Τέλος πάντων, πολύ εύκολο σφυρίγμα σε βάρος υπέρ του Παναθηναϊκού. Βέβαια να πω ότι η διαιτησία είναι καταπληκτική μέχρι τώρα, δηλαδή όλες οι φάσεις πάρα πολύ κοντά. Ο Φερνάντες διαφράει για τον Πένια, ο Ισπανός θεματοφύλακας για τον Κυριακόπουλο, κάνει το κοντρόλ και έρχεται τώρα ο Ζώτα Σίλβα να του πάρει την μπάλα. Έχει φύγει από την άμυνα του Παναθηναϊκού ο Σίλβα, έχει κερδίσει τον Κυριακόπουλο, τον έχει συναντήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, του έχει πάρει την μπάλα, του έχει πάρει και την και το φάουλ. Μέγα πάθος, είναι αλήθεια, από τους ερυθρόλευκους σε ένα match must win για αυτούς. Ένα match το οποίο προς το παρόν κυλά όπως θέλουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως θέλει ο Αλγουαθίλ και οι παίκτες του. Με τον Φρόιλερ για τον Σάλιακα, πολύ ωραία για τον Ζώτα Σίλβα. Κάνει κίνηση ο Μάριος Ζώτα Σίλβα, δεν σεντράρει γιατί έρχεται και μαζεύει την μπάλα ο Αντίνο. Η μπάλα είναι out, η foul. Ο Αντίνο δείχνει να πονάει, πιάνει το πίσω μέρος στους γοφούς και σηκώνεται στη συνέχεια πάρα πολύ εύκολα και δέχεται και την κίτρινη κάρτα και εδώ νομίζω ότι υπερέβαλε ο Αργεντίνος. Ναι, μεν γίνει το μαρκάρισμα από τον Ζώτα Σίλβα, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία έχουν κάνει τα Μπόρδα και Αντίνο, μόνο ο Αργεντίνος δεν θυμίζω σε ένα ντέρμπι που θα που είναι φάμιλο του River Plate Boca. Παίζουν πολύ μαλθακά. Συνέχεια κλαίγονται στον διαιτητή, ειδικά τα Μπόρδα. Καμαρά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Φαν Ντρόγκελεν. Στο 44, Κυριακόπουλος, 1-0 Ολυμπιακό στην απευθείας μετάδοση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Τώρα ο Ναέ κερδίζει το φάουλ από τον Πουέρτα, ο οποίος τον έχει σβήσει, είναι η αλήθεια. Τον έχει απλή αναφορά μέχρι τώρα στο μάτς. Αν ο Ναέ δεν πάρει μπρος, νομίζω δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλό. Είναι απελπιστικά μόνος ο Τετέι. Respect στον Ανδρέα Τετέι. Έχει δώσει πολλές μάχες μπρος και πίσω και στην επίθεση και στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Λίγες φορές που έγινε σαν στόπερ και έχει απομακρύνει στις στιμένες φάσεις. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Καμαρά πίσω στον Πένια. Ακούτε τα σφυρίγματα από την ερυθρόλευκη κερκίδα. Κοφαντικός όριμπος Πένια για τον για το πουθενά, για την κερκίδα η μπάλα. Τα έχουν χαμένα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πραγματικά δείχνουν φοβισμένοι. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει ομάδα η οποία είναι στο 5 στα 5 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και κυρίως δεν έχει το πάθος που έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μάριος δεν μπορεί να πιάσει όπως θα θέλει, γίνει κόντρα το σούτ από τον Καμαρά. Νέο κέρδος από τον Σάλιαγκα, μπάλα ψηλά. Ρέτσος μπροστά από τον Τετέι, σπρώχνει ο Ανδρέας Τετέι. Αλλά έχει σφυριχτεί πρώτα φάουλ υπέρ του Τετέι και στη συνέχεια έχει γίνει το φάουλ του Ανδρέα Τετέι στον Ρέτσο. Αυτό δείχνει ο Φερνάντεθ Φερνάντεθ. Μπαίνουμε πλέον στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 χάρη στο τέρμα του Τάκη Ρέτσου, ο οποίος κερδίζει τώρα τον Ανδρέα Τετέι και με το κεφάλι στέλνει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. 3 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν και μετρούν από τώρα με τον Ορτέγκα να λέει στους παίκτες του να προωθηθούν και πράγματι με ένα δυνατό βολέ ψάχνει να βρει τον Κώστα Φορτούνη με τον Καλάμπρια. Αυτός αφήνει ο Καλάμπρια την μπάλα να πέσει, την κάνει διεκδικήσιμη, παραλίγο να τον κερδίσει εκεί ο Κώστας Φορτούνης, παίρνει ο Καλάμπρια, πάει να φύγει μπροστά, λάθος μεταβίβαση, πυρόλα στο πουθενά στον Πένια, ο οποίος μάζεψε την μπάλα και στο ύψος της μεγάλης του περιοχής με το δεξί χέρι τροφοδοτεί τον Ντεφράι με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων. Τα στόπερ του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ αργά σε σχέση με το πώς πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μαρία Κορνιά και ο Ντεφράι και ο Ντεμπρόγκελεν, σε αντίθεση βεβαίως με τους πιο δελικάτους στόπερ από πλευράς Ολυμπιακού. Ρέτσος δέχεται κίτρινη κάρτα για φάουλ που έχει κάνει στον Ταμπόρδα. Ρέτσος, ο οποίος κυτρινίζεται και αυτός. 2-2 οι κίτρινες κάρτες στο συν 2 του πρώτου ημιχρόνου. Ταμπόρδα, Αντίνο, Φορτούνης και Ρέτσος. Οι τέσσερις παίκτες που έχουν δει κίτρινη κάρτα σε ένα μαρκάρισμα που είχε κάνει πάνω στον Ταμπόρδα και εδώ νομίζω υπερβολικός ο Ταμπόρδα, αλλά αυτό το οποίο είχε κάνει εκεί στην φάση του 20 λεπτού όπου ενώ δεν τον πήρε ο Φορτούνης έκανε ότι τον έχει χτυπήσει στο πρόσωπο και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται στο δεύτερο, στο τρίτο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων με κόρνερ που εκερδίσει ο Παναθηναϊκός. Τελευταία ευκαιρία για το τριφύλι να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο. Μια τελευταία άμυνα θέλουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και την βρίσκουν με τον Ορτέγκα που μαζεύει την μπάλα και μάλιστα πάει να βγάλει και γρήγορα την μπάλα μπροστά. Ο Τετέης πρόκειται τον Ορτέγκα. Στη συνέχεια ξανατρακάρουν η μπάλα. Όπως την κρατάει ο Ορτέγκα, βρίσκει στο πίσω μέρος της κεφαλής τον Τετέη. Είναι πραγματικά αστεία αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι πραγματικά... πέφτουν συνεχώς. Τον σπρώχνει ο Ορτέγκα. Στη συνέχεια βάζει την μπάλα μπροστά, τον βρίσκει, πέφτει σαν να τον έχει χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι πραγματικά... επειδή έχω ζήσει δεκάδες ντέρμπι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, αυτά τα πράγματα δεν τα έχω ξαναδεί τόσο αστεία. Πάση περιπτώσει, 1-0 τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός σαφέστατα καλύτερος. Ο Ρέτσος, ο οποίος έχει πάει και τα λέει με τον Φερνάντες, κυρίως για την κάρτα, φαντάζομαι, που δέχτηκε πριν από λίγο σε ένα μαρκάρισμα στον Ταμπόρδα. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κυριαρχήσει τον αγωνιστικό χώρο. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βγάλει πάθος, αλλά κυρίως Ολυμπιακός παίζει μπάλα. Η μπάλα τσουλάει στο χορτάρι. Είναι μια ομάδα τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό προσανατολισμό. Δεν παίζει στα κουτουρού και θεωρώ ότι και το δεύτερο ημίχρονο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε την αντίδραση. Λογικά θα βγάλει αντίδραση. Δεν μπορεί να μην βγάλει αντίδραση. Ο πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα, ο Παναθηναϊκός. Προς το παρόν, Βαγγέλη, το μικρόφωνο σε εσάς, στα στούντιο της Οδού Σκουζέ. Και σε περίπου 10 λεπτά επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο του Ντέρμπι Αιωνίων εδώ στο Φάληρο.
1: Λοιπόν, με προβάδισμα στο σκορ πηγαίνει από τον Ολυμπιακό. Κέρδιζε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Στο μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League, οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο 45 λεπτό, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με περισσότερη αποφασιστικότητα, κατάφεραν να επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό τους. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έδειξε μπλοκαρισμένος, δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα και δεν κατάφερε να βρει τις απαραίτητες λήξεις στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του, προκειμένου να πατήσει πιο εύκολα την περιοχή του Ολυμπιακού. Το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες σημειώθηκε στο 34ο λεπτό, έπειτα από μια εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά πάσα του Φρόιλερ. Η μπάλα έφτασε στο Ρέτσο, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα, θα λέγαμε τελείωμα σέντερ φορίσιο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Ολυμπιακός έχει λοιπόν το προβάδισμα και την εικόνα του πρώτου μέρους με το μέρος του, ενώ Παναθηναϊκός καλείται να αλλάξει αρκετά στην επανάληψη, αν θέλει να επιστρέψει στην διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Το μόνο σίγουρο είναι το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μένει να φανεί αν οι γηπεδούχοι θα διατηρήσουν την ίδια ένταση ή αν οι φιλοξενούμενοι θα βρουν τον τρόπο να αντιδράσουν.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1.90.4. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Ένας Ολυμπιακός που νομίζω ότι δικαιούταν να προηγείται. Θεωρώ ότι το pressing αποτέλεσε το βασικό του όπλο, κυριάρχησε το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Πήγε στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 και θα έλεγα ότι δυσκολέψε πάρα πολύ την κυκλοφορία της μπάλας στον Παναθηναϊκό. Δεν του επιτρέψε να αναπτυχθεί, δεν του επιτρέψε να πιστέψει κάτι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, με τον Παναθηναϊκό βέβαια να δείχνει μπλοκαρισμένος στα φέλο του Ολυμπιακού. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη Καραλή, καλησπέρα.
1: Πολύ καλά μπήκε ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή.
0: Μπήκε πιο αποφασισμένος, πιο παθιασμένος. Καλησπέρα.
1: Όχι, θα πω πιο παθιασμένος όπως ακριβώς λες, πιο αποφασισμένος. Το έβλεπες και στις μονομαχίες από τον τερματοφύλακα μέχρι και το center for. Να ήταν πιο...
0: πιο δυναμικός θα έλεγα. Έχει επιβάλει τον ρυθμό του, έχει επιβάλει τα θέλω του. Νομίζω δικαιολογείται, δικαιολογημένα προηγείται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει καμία σημαντική απειλή από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον.
1: Από το τακουνάκι του.
0: Του, μπράβο, του Τετέι. Του Τετέι αυτό. Το οποίο, ναι, οκ, okay, δεν άγχωσε και ιδιαίτερα τον.
1: Όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να κρατήσει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έχει επιβάλει το ρυθμό από τα πρώτα λεπτά. Του ήρθε και αυτό το γκολ από έναν όμορφο συνδυασμό και από τον συνήθι ύποπτο το Φρόιλερ που σέρβιρε. Ναι. Ακόμη μία assist.
0: Τρομερό τελείωμα.
1: Τρομερό τελείωμα. Έχει πολύ παιχνίδι.
0: Καλά, έχει πολύ δρόμο.
1: Και πολλούς άσους ακόμα και οι δύο προπονητές. Νομίζω θα δούμε κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο προβλέπεται εξίσου. Ωραίο ντέρμπι όμως.
0: Ναι, έχει, ωραίο, είναι ωραίο. Έχει ρυθμό.
1: Ωραίο ντέρμπι. Καθαρό
0: ντέρμπι. Δεν έχει κλασικές πολλές ευκαιρίες. Αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε σε ένα τέτοιο ντέρμπι να δούμε πολλές φάσεις. Είπαμε ότι τέτοια παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες και μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι παίρνει 10 με τόνο σε ό,τι αφορά την διαχείρισή του. Βέβαια, αυτό που είπες και εσύ, έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Περιμένουμε την αντίδραση από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, τουλάχιστον αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή την ζημιά. Αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την εικόνα του πρώτου 45 λεπτού, ο Ολυμπιακός είναι αυτή η ομάδα που είναι κυρίαρχη σήμερα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια σήμερα. Ξέρεις, ήταν στα σχοινιά η ομάδα του Πειραιά. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Γιατί αν καταφέρει και πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι πλέον το πρωτάθλημα θα είναι στα ίσια. Ενώ σε περίπτωση που είχε απώλεια βαθμών, θα είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήταν 8 βαθμούς πίσω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό αποτυπώθηκε στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν το περιμέναμε ή όχι. Εγώ προσωπικά το περίμενα. Ξέρω ότι η ομάδα του Πειραιά όταν βρίσκεται σε τέτοια θέση υπάρχει μια συσπήρωση και της αρέσει να παίζει υποπίεση. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που είχε και μια ατμόσφαιρα πριν κατέβει στο γήπεδο και όλα αυτά, δεν κατέβηκε όπως με την ψυχολογία του πρωτοπόρου. Δεν.
0: Εντάξει, είναι κατώτερο των απαιτήσεων σήμερα ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο ημίχρονο. Τώρα οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν στους παίκτες τους, να επανασχεδιάσουν το παιχνίδι. Να πω για την αγαπημένη σου κατηγορία ότι είχαμε κινητικότητα στην νίκη. Είχαμε πολλές αστυνομικές δυνάμεις στο ντέρμπι της Λαμπράκη.
0: Κέρδισε όπως και 2-0.
1: Ποτέ διπλό στον Κορυδαλό ήταν το σύνθημα. Αλλά πάντα υπάρχουν επεισόδια.
0: Α, γίνανε επεισόδια.
1: Ναι. Υπήρχαν, τώρα που ερχόμενο στο ραδιόφωνο, υπήρχαν πάρα πολλές αστυνομικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στην Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: Για να μην γίνει κάτι, δεν ξέρω αν.
1: Γιατί πάντα συμβαίνουν διάφορα πριν. Κατά τη διάρκεια
0: είναι αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, ρε παιδί μου.
1: Και δεν

0: Απόλλωνος Σμύρνης. Είναι, παιδί μου, ένας όμιλος φωτιά.
1: Και σκεφτόμουν για την γοητεία που έχουν αυτές οι κατηγορίες. Και...
0: Φίλε, ξέρεις με τι συγκινούμε εγώ, δηλαδή με τον κόσμο. Δηλαδή, λες ότι, okay, όταν μια ομάδα δεν καταφέρει να είναι στα μεγάλα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, σιγά σιγά ξενερώνει ο κόσμος γιατί δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Είδα το Εγάλιο και πάρα πολύ κόσμο. Είδα, ξέρω εγώ, Ιωνικός, πηγαίνει ο κόσμος, ναι, και στηρίζει, ναι, την ομάδα. Η Προεδρική, ναι, είδα, είχε μια εξέδρα, ναι, ναι, πίσω από το τέρμα.
1: Το πέταλο
0: ναι, πίσω. Δηλαδή, ναι, και ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο κόσμος πηγαίνει πιστό. Είναι πιστή, ρε παιδί μου, ο παδί.
1: Μα και είδα και Super League σήμερα τον Ηρακλή, που το πέταλό του ήταν.
0: Καλά, ο Ηρακλής, εντάξει, έτσι άλλο. Λοιπόν. Λουκάς Στεφανόπουλος, πάμε. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάμε και πάλι στο γήπεδο Γεώργιος Γαλασκάκης. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Λουκάς Στεφανόπουλος μαζί με το τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Λουκά, καλησπέρα και πάλι.
2: Με αλλαγές ξεκινά ο Παναθηναϊκός. Βλέπω τον ο Καμαρά είναι ή ο Λούζα, ο οποίος έχει μείνει στα αποδυτήρια. Μάλλον ο Λούζα, για να πάρει τη θέση του Κάγκουα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου και θα περάσει. Στο μάτς και ο Σαλάχ Εντίν, λογικά στη θέση του Κυριακόπουλου. Για να δούμε. Σηκώνεται το 22. Καμαρά, λοιπόν, ο Καμαρά εκτός και περνά ο Κάγκουα για τον Παναθηναϊκό, όπως να θυμίσω ότι χάνει το μάτς με 1-0 από τον γκολ του Τάκη Ρέτσου στο 34 και ως Αλάχ Εντίν παίρνει τη θέση του Κυριακόπουλου. Αυτές είναι οι αλλαγές του Νίστρουπ στην προσπάθεια να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έδειξε απολύτως τίποτα στο πρώτο ημίχρονο πλην από την φιλότιμη προσπάθεια του Ανδρέα Τετέ. Ολυμπιακός, ο οποίος από το ξεκίνημα του ντέρμπι έπαιξε με μέγα πάθος. Ήταν καλύτερος, ευτύχησε να προηγηθεί στο 34 μετά από εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη από κεφαλιά του προηγύρισμα προς τα πίσω του Ζώτα Σίλβα. Ο Ρέτσος κατάφερε και με ευθύβολος δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι να κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Εσείς βλέπετε διαφημίσεις γιατί περιμένουμε και εμείς εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε εδώ και 3 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 46 πλέον. 1-0 οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι συνεχίζουν όπως ξεκίνησα το μάτς με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ρέτσο Πιρόλα στα στόπερ. Δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τικνιζιάν. Πουέρτα και Φρόιλερ με τον Τσικίνιο μπροστά του. Τον Μάριο στην κορυφή της επίθεσης. Ζώτα Σίλβα δεξιά. Και αριστερά τον Κώστα Φορτούνη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει πλέον με πένια κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά Σαλάχ Εντίν, δεξιά τον Καλάμπρια. Τους δύο Ολλανδούς, τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Κάγκουα και Λούζα στην μεσαία γραμμή. Μπροστά τους τα Μπόρδα, Ουναή, Αντίνο και ο Τετέ. Ολυμπιακός με πλάγιο από τα δεξιά. Με τον Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα. Κερδίζει το πλάγιο out από τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Την απομάκρυνε εκεί που είναι το corner και προθερμένος αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού στην μετάδοση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Σάλιακας, δυνατή εκτέλεση πλαγίου μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μία κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Ντεφράι. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ο Κάγκουα, αλλά υπάρχει και offside. Ο Μάριος, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος. Είναι μεν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, είχε μια σύγκρουση αν δεν κάνω λάθος με τον Φαν Ντρόγκελεν. Αλλά είναι ως μη γενόμενο όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Ο Μάριος Μουαντιμαντζή, διεθνής με το τσάτ, επιθετικός του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός έχει τον πάγκο τον τερματοφυλακά του, τον Πόποβιτς, Ισμαήλοβιτς Κάρμοσα, τον Ζέλσο Μαρτίνς, τον Γιάντζουκ, τον Μπέιλι, τον Πέντερσερ, τον Νέσε, τον Γκονζάλης, τον Μπρούνο και τον Ρόκα. Και τώρα κίτρινη κάρτα στον Σαλάχ Εντίν σε μαρκάρισμα πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Με το που περνά στο παιχνίδι, ο Σαλάχ Εντίν στο 47 δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Είναι πάρα πολύ καλός ο Ζώτα Σίλβα. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αριστερή πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος δεν μπορεί να τον προλάβει, απλώνει τον αγώνα, του κάνει φάουλ και σωστή και κίτρινη κάρτα. Από τα πόδια του, από το πόδι του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος

0: δημιουργήσει και τον γκολ με το οποίο προηγείται ο Ολυμπιακός. Κώστας Φορτούνης από τα δεξιά, κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ένα τείχος μονοπρόσωπο για τους πράσινους με τον Αντίνο και εκτελεί ο Κώστας Φορτούνης. Πάει για το πρώτο δοκάρι, μπάλα η οποία μένει σε πουθενά, δεν μένει, γιατί στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα ο Φρόιλε έχει βρει και με το χέρι. Ως εκ τούτου είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο 48. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 34 με 1-0 του Τριφυλιού εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τον Ολυμπιακό συνεχίζει την πίεση ψηλά να χαλάσει τον build-up του Παναθηναϊκού. Η μπάλα η οποία φτάνει στον Τετέι με τον Ρέτσο, τον έκοψε ο Ρέτσος. Η μπάλα στον Ταμπόρδα, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά, εκεί όπου είναι ο δεξιός οπισθοφύλακας Ολυμπιακός Άλιακας με το κεφάλι ψύχρεμα στον Ορτέγκα. Ακούτε και τα χειροκροτήματα των φίλων του Ολυμπιακού. Εδώ στο Καραϊσκάκη, το οποίο είναι εντυμένο στα κυριολεκτικά στα ερυθρόλευκα, θα δείτε φωτογραφίες και πλάνα, πραγματικά μοναδική ατμόσφαιρα με τον Ρέτσο να θυμίζει σήμερα τον αείμνηστο Παρασκευά Άτζα όσον αφορά το πάθος. Και λέω για τον Παρασκευά Άτζα γιατί ήταν το πρόσωπο του κορεό που σκαρφίστηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε εκείνη την περιβόητη φάση με τον Σωτήρ Κυριάκο από τα παλιά χρόνια. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας, ο Παναθηναϊκός που τελείωσε με 52% κατοχή της μπάλας, αλλά αυτό δεν φάνηκε καθόλου ανούσια κατοχή της μπάλας πίσω στην άμυνα, όπως και τώρα ο Ολυμπιακός να αφήνει τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να χτίσει επιθέσεις. Πιέζουν ψηλά τον Ερυθρόλευκη. Βαντρόκελεν για τον Επένια, για τον αρχηγό του, ο Ντεφράι, ο ενάσος της Ίντερ Μιλάνου. Με την μπάλα στα πόδια, κανείς δεν κάνει κίνηση. Μπάλα μπροστά για τον Τετέι, βγήκε, μάζεψαν την μπάλα η αμυντική του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα ο Πινόλα. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θυμίζει Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ, δηλαδή από τον τερματοφύλακα να βρουν τον επιθετικό, ο οποίος βεβαίως περισσότερες φορές γίνεται εύκολη λία ανάμεσα στους καταπληκτικούς μέχρι τώρα Ρέτσο και Πιρόλα. Ζώτα ο Σαλάχ Εντίν για τον Φαντρόγκελεν. Οι κόντρες, κέρδος για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο να κερδίζει το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει πέσει με τα δύο πόδια ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι, ο οποίος δέχεται και την κίτρινη κάρτα σε αυτό το φάουλ που κάνει πάνω στον Τσικίνιο. Διαμαρτυρίες από τους πράσινους, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσικίνιο εκεί πέρα τους κέρδισε την μπάλα. Έχει πάρει και έχει βγει με τα δύο πόδια πάνω στο πόδι. Έχει βάλει άσχημα την κόντρα ο Ντεφράι στον Τσικίνιο. Και τώρα καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, κυρίως για τον αρχηγό, τον Κώστα Φορτούνη. Είναι βέβαια καλύτερο σημείο για αριστεροπόδαρο. Θυμίζω ότι η διετής είναι κορυφαία ίσως αυτή τη στιγμή στη ρήχτρα της Ευρώπης, ο Ισπανός ελίτ, ο Φερνάντεθ. Από τα δεξιά, δεξιά στο ημικύκλιο είναι η μπάλα και Κώστας Φορτούνης έχοντας μπροστά του την μπάλα και αυτούς τους δύο χωρίζει το τείχος 4 όρθιοι και ένας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο παίκτης του Παναθηναϊκού και τα μπόρδα εκεί παραδίπλα. Για να δούμε τι θα σκαρφιστεί ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού. Στο κέντρο της εστίας του ο Πένια και ο Κώστας Φορτούνης πάει απευθείας, η μπάλα περνά λίγο έξω από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Πένια, ο οποίος είναι αλήθεια ότι κινήθηκε, κάλυψε τη γωνία του στο 52. Φορτούνης, καλή εκτέλεση, επικίνδυνη φάση με αυτό το foul out. Τα μπόρδα δεν κάνει επαφή με την μπάλα η οποία καταλήγει στον Πιρόλα και από εκεί στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Τικνιζιάν με τον Λούζα. Κάνει λάθος ο Τικνιζιάν, κέρδισαν οι πράσινοι. Λούζα για τον είναι offside ο Τετέι, ο οποίος κάνει κίνηση κόντρα, αλλά ήταν offside. Σηκώνεται τώρα στη συνέχεια το σημαίακι του δεύτερου βοηθού του Αγκιλάρ. Άφησε σωστά, γιατί ήταν δύσκολη φάση το παιχνίδι να συνεχιστεί από τη στιγμή που πήγε η μπάλα corner. Σήκωσε ο Σημεάκη, αν έμπαινε γκολ θα κυρωνόταν από το VAR. 1-0 Ολυμπιακός στο 34, είμαστε στο 53, 29 λεπτά κρατά το προβάδισμα Ολυμπιακός, εύθραυστο βέβαια, σκορ απέναντι στον πρωτοπόρο μέχρι τώρα της βαθμολογίας Παναθηναϊκό, ο οποίος τρέχει με 5-5, έτρεχε μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση, με τον Μάριους να μην μπορεί να από το γέμισμα του Ορτέγκα αριστερά στην επίθεση του Ολυμπιακού να κρατήσει την μπάλα, εκτελέστηκε το πλάγιο out. Δεν πρόκειται με τον Ζώτα Σίλβα παραλίγο να του πάρει την κόντρα. Ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ανεβάζει την άμυνα του Παναθηναϊκού, να είναι με τον Ρέτσο, κερδίζει ο Ρέτσο σε φάουλ, το οποίο σφυρίζει ο Φερνάντεθ σε αυτή την γιατέμβαλτα χέρια ο Ρέτσος. Εκτελέστηκε για τον Ουναή, όχι λέει ο Φερνάντεθ, δεν είχε σφυρίξει. Τώρα εκτελείται από τον Ουναή πίσω στον Φαν Ντρόγκελεν για τον Λούζα. Λούζα για τον Φαν Ντρόγκελεν, πάλι ο Μαροκινός. Μεγάλη Μαροκινή, παροικία, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όλοι, και του ξεχνάμε και τον άτυχο, τον Αγίου Πελκαμίου, ξεχνάμε τον πρώην Ερυθρολεύκο, τον Ελαραμπή, ο οποίος οδηγεί τη Μαρκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League's 2. Μεγάλη νίκη για την ομάδα των Μεσογείων. Με ένα 0 σήμερα επί της ΑΕΛ, σε ένα καταπληκτικό μάτς, είναι η αλήθεια. Φορτούνης από τα αριστερά. Φορτούνης με τον De Bruyne και κερδίζει το corner. Ακόμη ένα για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά με τον αρχηγό, εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού. Πλέον αρχηγός είναι ο Τάκης Ρέτσος, αλλά είναι στην τριάδα των αρχηγών. Ο άλλος είναι ο Σαντιάγκο Έσε για τον Ολυμπιακό. Στο 55 Έσε είναι στον πάγκο. Θα δούμε αν θα υπάρξει και ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα κάνει ο Ιμανουέλ Αλγουαφίλ. Εκτελεί ο Κώστας Φορτούνης, πρώτο δοκάρι, μπάλα περνά από όλους. Μια κεφαλιά, τεράστια ευκαιρία από τον Φρόιλερ, μόνος του ξεχασμένος δεξιά. Είχε όλο τον χρόνο να σημαδέψει. Στο 55 ο Φρόιλερ από την εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη, η μπάλα περνά out, λίγο αριστερά από το δεξί γάμα της εστίας του Πένια. Ακόμη μια τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πετύχει κι άλλο γκολ εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάλι το ίδιο από τον Πένια για τον Τετέι. Μπάλα πέρασε, έφτασε στον Ορτέγκα. Ορτέγκα άλλαξε την μπάλα με τον Πιρόλα. Στη συνέχεια για τον Μάριους. Η μπάλα στα πόδια του Φρόιλερ. Αμέσως με το αριστερό στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα ακόμη πιο αριστερά στον Τικνιδιάν. Ο διεθνής Αρμένιος άσος του Ολυμπιακού για τον Πιρόλα. Ψύχρεμα πίσω στον Στεφάν Ορτέγκα. Στα Σιέλη οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού. Στα μαύρα οι τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο out είναι για τον Παναθηναϊκό. Ορθή και οι δύο προπονητές. Στο 56 είμαστε. Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από την νίκη εκτός έδρας πριν τη διακοπή της Λιβαδιάς. Γενικήσει και στο Europa League. Γενικά, μετά την ήττα από τον Όφη, Ολυμπιακός έχει πάρει μπρος. Λούζα για τον Αντίνο. Κέρδισε ο Σάλιακας, έρχεται ο Φουέρτα, κερδίζει το φάουλ από τον Αντίνο και στη συνέχεια πάει και ο Φρόιλερ πάνω από τον Αργεντίνο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Εδώ, εδώ λατινοαμερικάνικη μονομαχία Αντίνο Φουέρτα και στη συνέχεια μπαίνει ο πιο ψύχρεμος βάσης καταγωγής, θα πρέπει να λέει, ο Φρόιλερ. Πάει και ο Ρέτσος, ο οποίος τα λέει με τον Φερνάντεθ. Ο Πουέρτα, ο οποίος ζητά από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω σε αυτές τις φάσεις ο παίχτης μετά θα πρέπει να μείνει ένα λεπτό εκτός. Ευκαιρία για να για τους παίχτες να δροσιστούν. Ο Αντίνο, ο οποίος εδώ έχει πιάσει από πίσω, έχει τραβήξει τον Πουέρτα. Τον έχει ρίξει κάτω, δεν ξέρω, αλλά έχει δει κίτρινη κάρτα ο Αντίνο για αυτή την φάση. Αν δει κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη. Αυτή είναι ουσιαστικά δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Αντίνο. Να με συμπαθάτε, αλλά αν δεν είναι αυτό κίτρινη κάρτα, ποια είναι. Είχε δει και άλλη μία κίτρινη κάρτα στο 40 κάτι. Τέλος πάντων, δεν δέχεται κίτρινη κάρτα ο Αντίνου, γι' αυτό διαμαρτυρόταν εκεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, ο Φρόιλερ, ο οποίος τα λέει και αυτός με τον διευθυντή. Αλλά λίγο τα στατιστικά, δεν έχω, αν δεν κάνω λάθος. Με τον Ολυμπιακό και τον Ζώτα Σίλβα μέσα στην μικρή περιοχή. Πράγματι, στο 43 ήταν η κίτρινη κάρτα που έχει δεχθεί ο Αντίνο. Εδώ την γλιτώνει την αποβολή. Είναι αλήθεια. Ο Πουέρτα, ο οποίος περιμένει να περάσει το λεπτό για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Φρόιλερ, ο οποίος στέλνει την μπάλα μπροστά εκεί όπου είναι ο Ζώτα Σίλβα. Με παίχτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός, Ουναΐ. Έρχεται ο Ζώτα Σίλβα, έρχεται και ο Φρόιλερ, τον κόβει, παραμένει μπάλα σε πράσινους, η σέντρα, ο Πυρόλα την πετά μακριά, πάει και ο Κώστας Φορτούνης από την σέντρα που έκανε ο Ταμπόρδα. Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση, ο Πουέρτα παραμένει εκτός, ο όρθιος και ο Ιμανόλ Αλγουαθήν. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο του Ολυμπιακού ότι θα πρέπει να έχει περάσει ο Πουέρτα, ο οποίος περιμένει το OK από τον διαιτητή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με 11, ο Ολυμπιακός με 10, τώρα που καταστάθηκε η ισορροπία, με τους ερυθρόλευκους πάντως να βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους. Η μπάλα συνέχεια χτυπά ο Ολυμπιακός από το 34 με τον γκολ του Ρέτσου. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, όσο παραμένει το εύρεστο 1-0, δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για το τι επιφυλάσσει η συνέχεια. Δεν έχει κάνει ακόμη αλλαγές ο Ιμανόλ Αλγουαθήν. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έμειναν στα αποδυτήρια Κυριακόπουλος και Κάμαρα και πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ο Κάγκουα, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει βρει την μπάλα στο διάβατο. Και ο Σαλαχεντίν. Τώρα ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι πράσινοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αναδιαστήματα. Έχει ρυθμό το παιχνίδι. Όπως τα ντέρμπι, όταν ξεκινούν οι κοκορομαχίες ή κάποια δυνατά μαρκαρίσματα, σπάει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Πάντως, στην μεγάλη εικόνα του ματς, μία ομάδα υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει παρατάχθει και φοβισμένα, παίζει φοβισμένα. Δεν μπορεί να ξεμητήσει. Σε αυτό βέβαια να πούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η τακτική προσέγγιση από την πλευρά του Ιμανόλ Αλγουαθήν. Κάγκουα, νάτος, με αριστερά για τον Σαλαχεντίν. Οι δύο αλλαγές συνδυάζονται μπροστά για τον Αντίνο. Τρέχει ο Ρέτσος, τόσο όσο να στείλει την μπάλα out, κόβοντας τον διάδρομο του Σαντίνο Αντίνο. Θα θυμίσω ότι στο παρελθόν είχε πριν έρθει στον Παναθηναϊκό, είχε ακουστεί έντονα το όνομά του για τον Ολυμπιακό. Και έρχεται και η ώρα του Λιβάη Γκαρσία. Η Ταμπόρδα ή Αντίνο, ένας από τους δύο, δεν νομίζω ότι θα βγάλει τον Τέτε. Στο Καρεσκάκι, το οποίο έχει πάρει φωτιά σε μια πραγματικά κολλασμένη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού, με τον Ταμπόρδα να αφήνει την θέση του στο 62 στον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τα γνωρίζει τα ντέρμπι, ως παίκτης βέβαια της ΑΕΚ. Στο 62 αυτή η αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, πάει δεξιά εκεί που αμήνεται ο Τικνητζιάν. Ο Λιβάη Γκαρσία, διεθνής παίκτης, με το τρίν ήταν τον πάγκο, είχε και ένα τραυματισμό, αλλά δεν νομίζω να έχει φλάσει να πέσει σήμερα σε ντέρμπι. Παναθηναϊκός μπροστά, ο Καλάμπρια, ο οποίος έχει φύγει διαγώνια από τη δεξιά πλευρά, έχει περάσει δεύτερος επιθετικός, playmaker αν θέλετε, και πάει να περάσει μια διαγώνια πάσα και το μόνο που μπορεί να βρει η μπάλα είναι τα διαφημιστικές διαφημίσεις πίσω από την εστία του Ορτέγκα. στο 63 πλέον της αναμέτρησης που ακούτε σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση. 1-0 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σάλιακας με Σαντίνο Αντίνο. Το μαρκάρισμα του Σάλιακα δέχεται την κίτρινη κάρτα γιατί έχει βρει στο πρόσωπο τον Σαντίνο Αντίνο. Κίτρινη κάρτα και για τον δεξί μπακ του Ολυμπιακού, ο οποίος στη συνέχεια τα λέει με τον Φαντρόγγελε, με τον ύφος, αρκετές είπαμε, οι κοκορμαχίες, λογικό είναι και έρχεται αλλαγή ή αλλαγές από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι ο Γιάρεμτσουκ αυτός, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Έρχεται ζεστός, είχε σκοράρει με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας στην πρόσφατη ήττα με 2-1 των Ουκρανών από την Ουγγαρία. Ουνάι από τα αριστερά. Σουτ καλό είναι, εξίσου καλή και επέμβαση του Ορτέγκα σε αυτό το σουτ το οποίο έγινε από τα πόδια του Σαλάχ Εντίν. Καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο 64 με τον Σαλάχ Εντίν. Και τώρα μια φάση το πουθενά. Επαναλαμβάνω, καλύτερη στιγμή έρχεται από τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος στη συνέχεια της φάσης πετά την μπάλα στο πουθενά. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος βρήκε συντιμότητα τον Ορτέγκα, ο οποίος πετάχθηκε στην δεξιά του γωνία. Είπαμε, σε αυτά τα μάτς δύο αλλαγές είναι ο Γιάρεμτσουκ και είναι και άλλος ένας τον οποίο δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πλήθος από τους ανθρώπους του πάγκου του Ολυμπιακού και του δίνουν οδηγίες. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί να είναι και ο Ζέλσο Μαρτίνς, είναι ο Μπέιλι. Ο Μάριος νομίζω θα είναι ο ένας, αυτός ο οποίος θα βγει, δηλαδή θα αλλάξει center for ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Λούζα προς το παρόν, ναι, πράγματι, είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αυτός ο οποίος θα περάσει στο μάτς. Ποιος θα βγει κάποιος από την τριάδα που είναι πίσω από τον επιθετικό. Στη θέση του επιθετικού θα πάει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Μάριος σε μια από τις τελευταίες του προσπάθειες δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με κάποιον συμπαίκτη του και στη συνέχεια ένα φάουλ που κάνει ο Σάλιακας και ο οποίος φεύγει με δεύτερη κίτρινη κάρτα από βολή και μάλιστα πολύ μακριά από την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τώρα αν θα αλλάξει ο προπονητής του Ολυμπιακού τις αλλαγές. Παναλαμβάνω, ο Σάλιακας, ο οποίος κάνει εδώ ένα ψυχολόγητο μαρκάρισμα στο 65, είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα πριν από λίγα λεπτά και τώρα δέχεται ακόμη μία σε μαρκάρισμα του Αντίνο. Η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Σάλιακα στο 63 και στο 66, μέσα σε δύο λεπτά δηλαδή, δέχεται δύο κίτρινες κάρτες και αφήνει τον Ολυμπιακό με 10 παίχτες. Ο Ζέλσο Μαρτίνς, όχι, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι αυτός ο οποίος μένει με τη φανέλα, όχι, και ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο Πέντερσεν είναι αυτός ο οποίος θα περάσει. Τώρα θα θυσιαστεί ένας μεσοεπιθετικός λογικά για να περάσει ο Πέντερσεν στο παιχνίδι. Αψυχολόγιο το εδώ, το φάουλ είναι αλήθεια του παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά σε έναν παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να έχει ήδη αποχωρήσει από το μάτς με δεδομένο ότι είναι αυτή η φάση στην οποία θα μπορούσε αυτός να έχει πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα όταν τράβηξε τον Πουέρτα, τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει ο Γιάρεμτσουκ. Κανείς δεν περνάει ακόμα. Μένει ως έχει η ομάδα. Παγώνει λίγο τις αλλαγές. Ολυμπιακός. Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο από το ύψος μεγάλης περιοχής. Στο 67. Σου του Τσικίνιο. Η μπάλα out. Τρεις αλλαγές. Περνάνε όλοι. Και ο Γιάρεμτσουκ και ο Πέντερσεν και ο Ζέλσο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να χτυπήσει στις κόντρα επιθέσεις, είναι η αλήθεια. Θα δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να γίνει πιο δημιουργικός, θα πρέπει να βγει από το καβούκι του και κυρίως μια ομάδα η οποία έχει δείξει ιδιαίτερο φόβο μέχρι τώρα. Λοιπόν, διαμαρτύρονται από τον πάγκο του Ολυμπιακού στον τέταρτο, στον Βεργέτη, ο οποίος δεν έχει έτοιμες τις αλλαγές. Είναι πραγματικά, έχουν κραγεί οι άνθρωποι του πάγκου του Ολυμπιακού. Τώρα πρέπει να περιμένουν την αμέσως επόμενη διακοπή της αναμέτρησης. Στο 68, δραματικό το φινάλε, τελική ευθεία για το ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ολυμπιακός ήδη προηγείται, αλλά παίζει και με παίχτη λιγότερο. Τώρα ζητάνε κίτρινη κάρτα σε βάρος παίχτη του Παναθηναϊκού οι ερυθρόλευκοι. Για αυτό το φάουλ το οποίο έγινε στην κόντρα επίθεση που έφυγε ο Ολυμπιακός. Αλλαγές. Φίλες και φίλοι του καναλιού 1, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Εδώ ο Γιώργος Καρεσκάκης, ο Βεργέτης, ο οποίος έχει το ηλεκτρονικό πινακάκι για να δείξει την πρώτη αλλαγή. Φεύγει με το νούμερο 99 ο Μάριος για να περάσει στην θέση του ο Γιάρεμτσου. Το 69 οι αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο επόμενος ο οποίος θα βγει είναι ο Κώστας Φορτούνης. Θυσιάζεται για να περάσει μέσα ο Ζέλτσο. Από το πόδι του ξεκίνησε τον γκολ και φεύγει και ο Τσικίνιο για να περάσει τη θέση του ο Πέντερσεν. Οι αλλαγές αυτές το 69. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει τώρα στην άμυνα με τον Πέντερσεν δεξιά, αριστερά τον Τεκνιζιάν, Πυρόλα και Ρέτσο στα τα δύο στόπερ, όπου έρθα με τον Φρόιλερ τα δύο κεντρικά χαφ και η τριάδα, αν θέλετε μπροστά, είναι ο Γιάρεμτσουκ που κερδίζει τώρα την μπάλα από τον Φαν Μπρόγκελεν, όχι το φάουλ όμως, και ο Ζώτα με τον Ζέλσον. Γιάρεμτσουκ πήρε από τον Πουέρτα για τον Ζώτα Σίλβα. Κερδίζει το πλάγιο out από τον Σαλάχ Εντέιν. Η προσπάθεια αυτή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι τα έχει τα γκολ στα δέρμπι. Και πετύχει και γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το πλάγιο out, το οποίο εκτελέστηκε και άλλα από τον Πέντερσεν. Η μπάλα η οποία τώρα φτάνει από τις απομακρύσεις πίσω στον Λόρενσο Πιρόλα. Ο Ουναή, κακό το κοντρόλ, έρχεται ο Πέντερσεν πίσω στον Ρέτσο. Ολυμπιακός έχει να παίξει κάτι περισσότερο από 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, με παίχτη λιγότερο, αν δεν υπάρξει κάποια αποβολή και από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί έτσι όπως πάει αυτό το μάτς και με τις κίνδυνες που ειδήσει ο Φερνάντεφ, όλα είναι πιθανά. Ουναή. Ουναή κάνει την κίνηση ο Αντίνο, αλλά έρχεται ο Πουέρτα, του παίρνει το πορτοφόλι, του παίρνει και την μπάλα. Πουέρτα με τον Ουναή πάνω του, έρχεται και ο Λούζα, Κολομβιανός, πολύ ωραία, καταχειροκροτούμενος πίσω την μπάλα στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει μπροστά τον Ζέλσο Μαρτίνς, πρώτος ο Ντεφράι, από τον Φρόιλερ μπάλα μπροστά στον Πένια. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αρνητικά όσον αφορά την αριθμητική ισορροπία για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα δώσει ακόμη περισσότερο χώρο στον Παναθηναϊκό και με τους Ζώτα Σίλβα, Ζέλσο Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ θα προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση αμυντικά. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει πολλά πράγματα, όπως έπαιζε θα παίζει. Απλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κυρίως οι αμυντικοί δεν θα έχουν αυτή την πίεση που ένιωθαν στο 11-11 στο σετ παιχνίδι με τον Κάγκουα για τον Ντεφράι, Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν και έρχεται και ο Ντέσερτ. Θα αλλάξει δηλαδή και επιθετικό ο προπονητής του Τριφυλιού. Η σέντρα είναι καλή, έβγαλε μπροστά από τον Τετέι ο Φρόιλερ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω από τον Λούζα. Η σέντρα του Καλάμπρια, η μπάλα είναι κόρνερ από το πόδι του Ζέλσο Μαρτίνς. Τρία κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, δύο για τον Ολυμπιακό. Η αλλαγή δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα, πράγματι θα γίνει τώρα. Θα φύγει ο Αντίνο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Φεύγει ο Αντίνο, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα, και περνάμε το νούμερο 9, ο Δέσσερς, για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χάνει, λογικό είναι τώρα, και με παίχτη λιγότερο τον Ολυμπιακό να βάλει επιθετικό. Τικνιδιάν βγάζει την μπάλα εκεί που είναι ο Σαλαχεντίν, πίσω ψύχρεμα για τον Πένια που παίζει σαν λίμπερο. Ο Πένια σημαδεύει αριστερά στην επίθεσή του τον Ουναή. Ο Πέντερσεν παραχωρεί το πλάγιο out για να δώσει δυνατότητα στους συμπαίκτες του να έρθουν να βοηθήσουν πίσω στην άμυνα. Σαλαχεντίν για τον Ουναή. Σαλαχεντίν για τον Ντέσσερ στην πρώτη επαφή με την, για τον Λιβάη Γκαρσία, συγγνώμη. Και Λιβάη Γκαρσία και Τετέι και Ντέσσερ. Θα έχει πίεση από εδώ και πέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει με παίκτη λιγότερο. Σε τρία λεπτά δύο κίτρινες κάρτες ο Μανώλης Σάλιακας. Στο 74 είμαστε. Και ο Ναΐ από τα αριστερά έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους ερυθρόλευκους όλους μέσα στη μεγάλη περιοχή του Στεφάν Ορτέγκα. Έβγαλε ο πανύψηλος Γιάρεμτσουκ πάνω στον Σαλάχεντίν. Ο Ναΐ δεν πάει στην πορεία της μπάλας γιατί ήταν offside. Και ο Πέντερσεν ψύχρεμα, ήρεμα, αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο out για να κερδίσει και κάποια δευτερόλεπτα. Στο 74, θεωρώ ότι σαν να κοντοζυγώνει η ώρα να δούμε και τον Σαντιάγκο Έσε σε λίγο να περνά στο παιχνίδι. Για να έχει ένα επιπλέον τρεχαντήρι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ, ο οποίος στην επίθεση έχει βάλει και τον Ζέλσον, έχει βάλει και τον Γιάρεμτσουκ. Ο Πιρόλα για τον Ζώτα Σίλβα με τον Σαλάχεντίν, που έχει πάρει την θέση του Κυριακόπουλου. Το πλάγιο out, κατά την μπάλα, μακριά ο Τάκης Ρέτσος, ο σκόρερ μέχρι τώρα του παιχνιδιού από το 34. Χάρη στον γκολ του αρχηγού του Ολυμπιακού που προηγείται εδώ στο κατάμεστο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγωνία στις εξέδρες, φαντάζομαι όλοι εσείς που παρακολουθείτε το μάτς, ακούτε το μάτς από το ραδιόφωνο, την ίδια αγωνία και ακόμα μεγαλύτερη γιατί ακούτε μόνο με τη γραφή. Ρέτσος, πολύ ωραία για τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ έχει αριστερά τον Ζέλσον Μαρτίνς, βρίσκει στήριγμα πολύ κοντά του στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πάει να πάρει την εξωτερική, χάνει από τον πολύ δυνατό Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος περνά περίτεχνα τον Πουέρτα και δίνει στον Κάγκουα. Παναθηναϊκός τώρα με παίκτη περισσότερο, σίγουρα έχει αναθαρίσει. Ο Ουναή με τον Πέντερσεν, Ουναή μέσα στην περιοχή, Ουναή με τον Πουέρτα, παίρνει μόνο στην προσπάθεια, out. Στο 76, ακόμα μια τελική, μετά από αυτή του τετέι στο 64. Από τους Σαλάχεντίν, συγγνώμη, στο 64, μια καλή φάση στην οποία ο Ορτέγκα τον νίκησε. Τώρα στο 76, ο Ουναή στέλνει την μπάλα πολύ μακριά, είναι αλήθεια, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Στεφάν Ορτέγκα. 14 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις ακόμη στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με τον Πουέρτα να δίνει για τον Γιάρεμτσουκ. Έρχεται να τον κλείσει ο Φαντρόγγελ, τον οποίο τον ακολουθεί παντού. Φρόιλερ έχασε από τον Κάγκουα. Ο Φρόιλερ ίσως να είναι και κουρασμένος τώρα. Είναι αλήθεια, έχει παίξει πάρα πολύ. Ο Ζέλσον Μαρτίνς με αυτοθυσία κερδίζει μάλιστα και το φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Έρχεται από πίσω, τον κερδίζει και ο Λιβάη Γκαρσία του κάνει και φάουλ μπροστά στον Φερνάντεθ Φερνάντεθ. Κίτρινη κάρτα στον Λιβάη Γκαρσία. Έχει βγάλει μπόλικες κίτρινες κάρτες μέχρι τώρα. Το κίτρινη κάρτα είναι γιατί είχε απλώς το δεξί του αγκώνα και τον έχει βρει στο λαιμό τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο Λιβάη Γκαρσία. Φίλες και φίλοι του καναλιού, ένα παρακολουθούμε πραγματικά και σας περιγράφουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύναμη, με πάθος. Το δεύτερο ημίχρονο βέβαια δεν έχει το ρυθμό του πρώτου. Πολύ πιο δυνατά τα μαρκαρίσματα, και η κόκκινη κάρτα με δύο κίτρινες. Και το Σαρδάμ, του Σάλιακα, να αφήσει τον Ολυμπιακό με παίκτη λιγότερο. Οι αλλαγές του Μανώλ Αλγουαφίλ και του Νίστρουπ έχουν αλλάξει, είναι αλήθεια. Τις ισορροπίες. Ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι του έχουν τοποθετηθεί και ράματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός για λίγο θα παίξει με δύο παίχτες λιγότερος. Έτσι δεν είναι, γιατί μπήκε το... Α, όχι, έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Λιβάη Γκαρσία, ως εκ τούτου. Παραμένει στον αγωνιστικό χώρο ο Ζέλσο Μαρτίνς, παρά το γεγονός ότι του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραλαμβάνω, όταν υπάρχει, αυτό ισχύει από παλιά, όταν υπάρχει κίτρινη κάρτα, σε βάρος του παίκτη που έχει κάνει το φάουλ, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, παραμένει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Και βέβαια με τους καινούριους κανονισμούς δεν χρειάζεται να μείνει και εκτός για 60 δευτερόλεπτα. Από τον Ορτέγκα η μπάλα απευθείας στον άλλο τερματοφυλακά, στον Πένια, με το δεξί χέρι στο Φανεντρόγγελεν. Ανεβαίνει ο ένας εκ των δύο Ολλανδών κεντρικών αμυντικών του Παναθηναϊκού. Δίνει την μπάλα στον Λούζα. Λούζα περνάει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία, πάλι με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Την μπάλα στον Καλάμπρια, ο Ιταλός για τον Λούζα. Ζητάει τώρα ο Ουνάη για τον Φανεντρόγγελεν. Ετοιμάζουν και άλλη αλλαγή από τον πάγκο του Ολυμπιακού, που παίζει με παίχτη λιγότερο εδώ και ένα τέταρτο, και πάει να φύγει στην κόντρα ο Ζέλσον. Ο Ζώτα Σίλβα τον βρίσκει. Ζέλσον από τα αριστερά με τον Φανεντρόγγελεν μπροστά του. Ζέλσον πάει να το τελειώσει μόνος του. Η μπάλα η οποία φτάνει και δεν φτάνει ποτέ στη συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο, στον Γιάρεμτσουκ. Ήταν offside το Ζώτα Σίλβα. Έπρεπε ο Ζέλσον εδώ, αν είχε σουτάρει με τη μία, όταν κατάφερε να ξεπεράσει σε πρώτη φάση τον Φανεντρόγγελεν, θα έχει δημιουργήσει θέματα στον Πένια. Στο 80 είμαστε, έχασε ευκαιρία εδώ ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια ο Ζώτα Σίλβα σωστά υποδείχθηκε σε θέση offside, σε ένα thriller πλέον, όπως εξελίσσεται σε ένα, πάμε για ένα χιτσικοκυβικό φινάλε, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ολυμπιακός με παίκτη λιγότερο από το 63. Είμαστε στο 80. Προηγείται με 1-0. Χάρη στο τέρμα του Ρέτσου από το 34. Παναθηναϊκός τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Φανεντρόγγελεν, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά για τον Λούζα. Από εκεί για τον αρχηγό του, τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Λούζα. Η μπάλα στον Ουναή. Και ο Φρόιλερ κέρδισε για τον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Γιάρεμτσουκ. Πάλι Φρόιλερ, πάλι Πουέρτα. Απελευθερώνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού για τον Τεχνιζιάν, ο οποίος ανεβαίνει. Δίνει για τον Πουέρτα. Κολομβιανός περιμένει ψύχρεμα. Δίνει τώρα στον Ζόλτσον, ο οποίος είναι ξεκουραστός. Μπορεί να παίξει στο ένα εναντίον ενός με πάρα πολλούς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που τον περιτριγυρίζουν. Πουέρτα. Φτάνει έξω από την μεγάλη περιοχή. Δίνει για τον Τεχνιζιάν. Αυτό σα σεντράρει, είναι πολύ κακή η σέντρα, αλλά έρχεται ο Πέντερσεν από την άλλη πλευρά. Ωραία προσποίηση, αφήνει πίσω του τον Κάγκουα και δίνει για τον Ρέτσο. Ρέτσος περνάει από τον Ντέσσερς για τον Πουέρτα. Πάει να κρεμάσει τον Πένια, ο οποίος κάνει βηματάκια πίσω και μαζεύει την μπάλα την ώρα που έρχεται ο Μπέιλι. Βάζει κι άλλο εξτρέμο ο Αλγουαφίλ. Θα περίμενε κανείς ότι θα πάει να βάλει κι άλλον αμυντικό, και όμως πάει να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση με Ζέλσον τώρα. Ζέλσον με τον Ντεφράι. Κάνει κινήσει και ο Γιάρεμτσουκ από την απέναντι πλευρά στον Ζώτα Σίλβα. Σουτ, η μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάρεμτσουκ. Κερδίζει στη συνέχεια ο Ζέλσον για να έρθει να κερδίσει ο Κάγκουα. Όχι, ο Μπρούνο είναι. Μπερδεύτηκα με τον Μπρούνο, ήταν σκυμμένο. Το χρώμα του δέρματος νόμιζα ότι ήταν ο Πέντερσεν, όμως έρχεται πάνω στον Ντέσσερς και στη συνέχεια ο Ρέτσος, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Έχει δεχτεί και φάουλ. Ζώτα Σίλβα πιέζεται. Ζητούν φάουλ από την εξέδρα. Ζώτα Σίλβα περνάει 1-2 και τελικά κίτρινη κάρτα στον Λούζα για αγωνιά. Νωρίτερα πάνω στον Ρέτσο, ο οποίος παίρνει και την ψήφο μου για MVP της αναμέτρησης. Με τον Γιάκουσιτς σε λίγο, αλλαγή για τον Παναθηναϊκό και βγαίνει ο Τεκνησγιάν για να περάσει ο Μπρούνο στο 83. Γιάγκουσιτς έρχεται για τον Παναθηναϊκό από τον Πάγκο. Αλλαγή. Ο Τεκνησγιάν, ο οποίος δεν ήθελε να φύγει και μάλιστα θα μείνει ο Μπρούνο για ένα λεπτό εκτός. Άργησε υπερβολικά ο Τεκνησγιάν, του βάζει χέρι τώρα ο βοηθός του Αλγουαθήλ. Παναλαμβάνω, για ένα λεπτό θα μείνει εκτός. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, αν είδα καλά, έχει περάσει εκτός ο Ουναΐ και πέρασε ο Γιάγκουσιτς. Ρέτσο το ψυχάρα Ολυμπιακάρα, στο 83 και 12 είμαστε, λογικά στο 84 και 12 θα πρέπει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπρούνο. Ολυμπιακός με δύο παίχτες λιγότερους, Γιάρεμτσοκ, χάνει την μπάλα στον αέρα. Τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει με δύο παίχτες παραπάνω, βάσει των νέων κανονισμών, μία η αποβολή, μία η χαζομάρα κουταμάρα του Τεκνησγιάν να αργήσει να βγει αλλαγή. Η εξέδρα σφυρίζει προκειμένου να επηρεάσει τον διαιτητή. Έχει ακόμα νομίζω 20 δευτερόλεπτα. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ζητάνε όλους να ανέβουν ψηλά. Φαν Μπρόκελεν, ο Ρέτσος μακριά, κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχουν δώσει εντολή να περάσει ο Μπρούνο. Με δύο παίχτες παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Γιάγκουσιτς για τον Λούζα. Λούζα για τον Καλάμπρια. Ο Ζέλσον κερδίζει. Έρχεται ωστόσο και ξανακέρδισε ο Ανδρέας Τετέι. Ρέτσος, η μπάλα μακριά. Είναι πλάγιο. Out κοντά στη μάχη του κόρνερ και τώρα μπαίνει ο Μπρούνο. 15 δευτερόλεπτα παραπάνω τον άφησαν εκτός τον Μπρούνο. 85 λεπτά. Ηρωικές προσπάθειες είναι αλήθεια των παιχτών του Ολυμπιακού που προηγούνται με 1-0 από το 34. Παίζουν εδώ και ώρα με παίχτη λιγότερο. Ο κόρνερ είναι η μπάλα. Έχει ζητήσει σε ένα σπρόξιμο Ντέσσερς στον αγωνιστικό χώρο. Γύρισε προς τον διαιτητή. Θα πρέπει να τη δούμε την φάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ο διαιτητής, ο οποίος θεωρώ ότι μάλλον περιμένει το VAR και παίζεται. Είναι, σας είπα, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, Κάγκουα στην εκτέλεση του κόρνερ. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κάγκουα, η μπάλα είναι out από το κεφάλι του Φαν Ντρόγκελεν. Η μπάλα περνά out, 86 λεπτά. 4 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις ακόμη για τον Ολυμπιακό να αμυνθεί, να κρατήσει αυτό το υπέρ του 1-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ακόμα μία αλλαγή δικαίωμα να κάνει, θεωρώ ότι θα την κρατήσει στο τέλος για έξτρα καθυστέρηση. Ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ στο 87, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο πάρει δραματική μορφή. Και ο Ρέτσος την μπάλα εδώ πάνω, λίγο παραδίπλα από τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Δεν προλάβει στην Γιάννη μου την μπάλα, τη δώσουμε αύριο διαγωνισμό στην εκπομπή. Αύριο 2.30 με 4 την Ελλήνη στα Σπορ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1. Μπρούνο κέρδισε, δεν σιγούρεψε τη μεταβίβαση για τον Ζέλσο Μαρτίνς και στη συνέχεια έρχεται. Α, δεν κερδίζει, δεν καταφέρνει ο Ζέλσο να την κρατήσει εντός. Στο 87 είμαστε. Παναθηναϊκός πλέον κρατά την μπάλα. Δεν έχει δημιουργήσει πάντως κάποια ευκαιρία να πει κανείς ότι. Τώρα ένα φάουλ έχει κάνει ο Ζώτα Σίλβα πάνω στον Λούζα. Τα λέει και με τον διαιτητή. Στα χέρια του Μαροκινού. Ο άλλος Μαροκινός, ο Ουναΐ, έχει περάσει εκτός, βγήκε στη θέση του ο Γιάγκουσιτς. Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια ότι βολεύεται και με την ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός θέλει όπως και δίποτε την νίκη. Στο 88 είμαστε. Ο Λούζα, οι παίκτες του Ολυμπιακού παίρνουν θέση, το ίδιο και επιθετική του Παναθηναϊκού. Επιθετική, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σχεδόν μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελεί ο Λούζα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά ψηλά, out από τον Λιβάη Γκαρσία. Όχι, πράγματι ο Λιβάη Γκαρσία έχει την κεφαλιά. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος παίζει από τα δεξιά. Είναι αριστερά ο 4 στην κορυφή, ο Ανδρέας Τετέι. 88 λεπτά πλέον στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός από την εξέδρα και έρχεται από τον αγωνιστικό χώρο, έρχεται στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο ο Σαντιάγκο Έσε να πάρει θέση, λογικά τον Ζώτα Σίλβα βλέπω να θυσιάζει τώρα ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ, και το πλάγιο out του κερδίζει ο Πουέρτα, από τους καλύτερους του Ολυμπιακού στο ντέρμπι. Ο Έσε παίρνει τις τελευταίες οδηγίες. Ο team manager του Ολυμπιακού στον τέταρτο, στον Χρήστο Βεργέτη, έχει δώσει εντολή ο Φερνάντεθ και περνάει εκτός ο Πουέρτα. Τον αφήνει μέσα τον Ζώτα για κάποια κόντρα, επίθεση, περνάει ο Πουέρτα, ο οποίος εκτός έχει δώσει τα πάντα. Και βέβαια ο Ολυμπιακός ήθελε να διαχειριστεί και κούρασε, αλλά τώρα τι τον νοιάζει, θα γίνει την Πέμπτη. Εδώ είναι παιχνίδι must win για τους Ερυθρόλευκους απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό τους, που τους είχε πάρει διαφορά 5 βαθμών στο βαθμολογικό πίνακα με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το μεγάλο μάτς για τον Ολυμπιακό και όχι το ευρωπαϊκό, το οποίο έρχεται. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι στην επίθεση με τον Καλάμπρια. Φεύγει ο Παναθηναϊκός με 3-4 παίκτες, αλλά έρχεται ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει τις κόντρες και στη συνέχεια η μπάλα στον Ορτέγκα. Στο 90 πολλά χειροκροτήματα. Ο ένας παίκτης του Ολυμπιακού χειροκροτεί τον άλλο. Πραγματικά τεράστιο πάθος για μια ομάδα η οποία παίζει από το 63 με παίκτη λιγότερο. Για ένα διάστημα έπαιξε και για 2 λεπτά με 2 παίκτες λιγότερο, για μια καθυστέρηση στην αλλαγή που έγινε στο 70 ο Μπρούνο με τον Τικνιτζιάν. Ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ φωνάζει από τον πάγκο και περιμένουμε να δούμε τον έξτρα χρόνο που θα δείξει ο τέταρτος και φυσικά θα του έχει πει ο Φερνάντεθ, που είναι απόλυτος χρονομέτρης του παιχνιδιού. Λούζα, 5 λεπτά ακόμα για τον Ολυμπιακό να κρατήσει τη νίκη, για τον Παναθηναϊκό έστω να πάρει τον βαθμό της οπαλίας. Ο Σαλάχεντίν σπαταλά μια στιγμή του Παναθηναϊκού μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος υπάρχει παίκτης πεσμένος του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο οποίος κράμπα έχει, δεν ξέρω. Τώρα έχει πάει ο Λιβάη Γκαρσία και τον δίνει το χέρι για να σηκωθεί. Πάει και ο Μπρούνο. Διανύουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αγωνία τεράστια. 1-0 Ολυμπιακός που παίζει με 10 για σχεδόν μισή ώρα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όρθιοι όλοι στο Καραϊσκάκι. Οι φίλαθλοι, οι άνθρωποι του πάγκου του Ολυμπιακού. Από τον Παναθηναϊκό ο μόνος που είναι όρθιος είναι ο Νίστρουπ. Ο Ντεφράι δεν μπορούσε να διώξει, ήρθε ο Ρέτσο στη συνέχεια να στείλει την μπάλα μπροστά. Δίνει μάχη με τον Ζώτα Σίλβα ο Σαλάχεντίν και κερδίζει το φάουλ από το σπρόξιμο του Πορτογάλου. Ο οποίος βέβαια κερδίζει και πέρα και καμιά κοσταριά δευτερόλεπτα, πετώντας λίγο πιο μακριά την μπάλα. Και ο Λούζα ξεκινά ακόμα μια επίθεση για το τριφύλι. Για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι από τα δεξιά. Πάει μπροστά του ο Καλάμπρια, ο Ζέλσο Μαρτίνς τον αναγκάζει να στείλει την μπάλα στον Λούζα. Ζητά ο Γιάγκουσιτς, βγαίνει ο Τάκης Ρέτσος μπροστά από τον Κάγκουα. Για τον Ζέλσο Μαρτίνς ανάμεσα σε δύο, την χάνει την μπάλα ο Πορτογάλος. Μακριά ο Έσε, ο οποίος πέρασε από λίγο για να δώσει βοήθειες. Ο Ντεφράι μπροστά από τον Γιάρεμτσουκ. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Συμπληρώνεται και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 3,1-0 Ολυμπιακός των 10 παιχτών απέναντι στον Παναθηναϊκό των 11. Τεράστια προσπάθεια και από τις δύο ομάδες. Λούζα σε αυτή την πίεση που ασκούν οι πράσινοι στους ερυθρόλευκους. Ο Ζέλσο Μαρτίνς βάζει το σώμα μπροστά από την μπάλα στη σέντρα του Καλάμπρια. 2,5 λεπτά ο Παναθηναϊκός με πλάγιο out από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Κάγκουα για τον Καλάμπρια και πάλι. Περνά ο Καλάμπρια, χάνει την μπάλα. Παίζεται λέει ο Φερνάντεφ και τώρα φεύγουν 4 με 4. Είναι ο Μπρούνο ο οποίος έχει δυνάμεις, κερδίζει το φάουλ. Κίτρινη κάρτα για τον Γιάκουσης. Όμως αυτό το οποίο έχει κάνει ο Μπρούνο δεν είναι κίτρινη κάρτα που παίρνει από τον αντίπαλό του, τον Γιάκουσης. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κερδίζει ένα φάουλ, το οποίο θα το εκτελέσει ο ίδιος μπροστά για τον Ζέλσον. Ζέλσον με τον Καλάμπρια. Ζέλσον πάει να πάρει το φάουλ. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Φρόιλερ. Λούζα. 120 δευτερόλεπτα ακόμα. Εδώ στο Καραϊσκάκι. Γιάνγκουσιτς, Σαλάχ Εντίν, Τετέι, Σαλάχ Εντίν. Έρχεται ο Ζώτα Σίλβα να μαζεύει την μπάλα, αλλά με φάουλ από τον Τετέι. Είπαμε, ο Τετέι για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο μόνος ο οποίος πάλεψε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έδωσε, κέρδισε, έχασε μάχες. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος τα λέει κιόλας με τον Ανδρέα Τίβο, ωραία στιγμή. Ο Ζέλσο Μαρτίνς τα λέει με τον Ντεμπρόκελε σε άγριο ύφος. Πάει και ο Τετέι. Ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος εδώ παίζει και λίγο με το μυαλό των παικτών του Παναθηναϊκού. Είναι ίσως η κρισιμότερη φάση του παιχνιδιού. Η μπάλα στα πόδια του Κάγκουα. 4 παίκτες στο τείχος για τον Ολυμπιακό. Ο Κάγκουα μαζί με τον Λούζα. Ο Λούζα με το αριστερό, η Κάγκουα με το δεξί. Γέμισμα ή απευθείας. Φεύγει ο Λούζα. Η μπάλα η οποία μένει ζωντανή μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κόρνερ από τον Ρέτσο, ο οποίος δεν ξέρω πώς επεμβάσει εκτός από τον γκολ. Πραγματικά κατεβαίνει και ο Πένια. Όλος ο Παναθηναϊκός μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Εκτελείται η μπάλα προς την απέναντι πλευρά, στην άλλη. Ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τερματοφύλακα. Και το παιχνίδι τελειώνει. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 1-0. Τεράστια νίκη, όπως ήρθε, μοναδική νίκη. Ολυμπιακός, ο οποίος πλησιάζει σε απόσταση βολή στον Παναθηναϊκό, χάρη στο τέρμα του κορυφαίου παίκτη της ομάδας απόψε, του Τάκη Ρέτζου. Και τι δεν έκανε, και γκολ έβαλε και άμυνα έπαιξε. Απίστευτο μάτσα από τον Ολυμπιακό, από τον Παναγιώτη Ρέτσο, σε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε φοβικά, έπαιξε φοβισμένα, το πλήρωσε. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με πάθος, έπαιξε με στρατηγική. Θα μπορούσε να έχει πετύχει πολύ πιο εύκολη νίκη. Νομίζω ότι θα είναι ο πιο ανακουμπισμένος παίκτης τώρα στα αποδυτήρια ο Μανώλης Σάλιακας. Δεν στοίχησε ευτυχώς για την ομάδα του αυτή η αποβολή με 2 κίτρινες κάρτες μέσα σε 3 λεπτά. Κορυφαίος παίκτης. Όπως τον ψηφίσαμε, φαντάζομαι, πλειονότητα των δημοσιογράφων, ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δικαιότατη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ξαναμπαίνει με φόρα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Μειώνει την διαφορά των 5 βαθμών στους 2 την 6η αγωνιστική και έχουμε πλέον κανονικό πρωτάθλημα. Ένας Ολυμπιακός μεταμορφωμένος, ένας Ολυμπιακός βγαλμένος έτσι από το. Είναι η ιστορία του, ένας Ολυμπιακός όπως θέλουν να τον βλέπουν οι φίλοι του, οι οποίοι κατέκλυσαν απόψε το Καραϊσκάκι, δημιούργησαν μοναδική ατμόσφαιρα και βεβαίως ήταν στο τέλος και ο 10ος και ο 11ος και ο 12ος και ο 21ος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά θύμισε εμφάνιση με γκαλμίνα από την ιστορία του Ολυμπιακού. Μοναδική εμφάνιση για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει μια τεράστια νίκη εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Παναθηναϊκό με γκολ του Ρέτσου και βεβαίως αυτή τη στιγμή όλο το γήπεδο δονείται στους ρυθμούς του, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, καταπληκτική ατμόσφαιρα, καταπληκτικές στιγμές, μοναδικές στιγμές όπου οι δύο ομάδες τώρα θα αρχίσουν να σκέφτονται όχι την επόμενη αγωνιστική αλλά τις επόμενες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η βραδιά είναι ερυθρόλευκη, ανήκει στον Ιμανόλ Αλγουαφίλ και στους παίκτες τους, οι οποίοι δικαιολογημένοι αποθεώνονται. Πριν από 4-5 εβδομάδες ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα είναι πραγματικά τελείως διαφορετικός. Έχει επιστρέψει με φόρμα στον αγωνιστικό χώρο ο Μανώλης Σάλιακας, του οποίου η αποβολή τελικά δεν στήχησε. Θυμίζω τον γκολ στο 34, ο Παναγιώτης Ρέτσος. Το καταπληκτικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχει μείνει με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει κανείς την φάση στο 64 του Σαλάχ Εντίν, που όχι, ήταν 11-2-11, δεν έχει καλή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός των 11 παιχτών και κάποια στιγμή και με δύο παίκτες παραπάνω, γιατί έγινε μια αργοπορημένη αλλαγή του Τικνιζιάν με τον Μπρούνο, άργησε ο Τικνιζιάν να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε σε καμία περίπτωση τον Ολυμπιακό. Βαγγέλη, ο λόγος εσάς για την αποφώνηση, για τις τελικές κρίσεις εδώ από το ντέρμπι του Καραϊσκάκη που ακούσατε σε απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, πλούσιο ρεπορτάζ και αναλύσεις αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή μας 2.30 με 4. Γιάννης Δημητρίου στη ρυθμίση του ήχου, στην περιγραφή Λουκάς Θεοφανόπουλος. Καλό βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα σε όλους σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο αλλά και τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, πήρε τον τέρμι 1-0 και παρουσίασε ακριβώς τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα για να φτάσει στη νίκη σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Δηλαδή, οι Ερυθρόλευκοι ήταν πνευματικά έτοιμοι 100%. Μπήκαν στο γήπεδο με αποφασιστικότητα, πάθος, ένταση, έβγαλαν τρομερή ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα και όταν μείναν με 10 παίχτες. Παράλληλα ήταν ιδιαίτερα δυνατοί στις προσωπικές μονομαχίες. Κέρδισαν πολλές κρίσιμες μάχες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Ακόμα και με 10 παίκτες, Παναθηναϊκός έδειχνε να είναι μπλοκαρισμένος. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια ομάδα σε ένα ντέρμπι αν θέλει να διεκδικήσει και να πάρει το αποτέλεσμα. Δεν αρκεί μόνο αυτό που λέμε η ποιότητα, δεν αρκεί η τακτική προσέγγιση. Χρειάζεται συγκέντρωση σε σωστές αντιδράσεις, ένταση σε κάθε φάση και κυρίως αυτό που βλέπουμε ότι χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια, πνευματική ετοιμότητα. Για ένα παιχνίδι που έχει τόσο μεγάλη πίεση, ο Ολυμπιακός πήρε 10 με τόνο, μπήκε με το μαχαίρι στο στόμα από την αρχή μέχρι το τέλος και δικαίως κατάφερε να πανηγυρίσει αυτήν την πολύ πολύ σημαντική νίκη. Ο Ολυμπιακός τα είχε όλα απόψε, αξιοποίησε την υπεροχή του, πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, μια νίκη που του δίνει τη δυνατότητα να ψαλιδίσει τη διαφορά στην βαθμολογία στους 2 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει 15 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 13 και η ΑΕΚ 14 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο έχει 12 βαθμούς, κάτι που σημαίνει αν κερδίσει αύριο ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα στην Τούμπα, τότε θα έχουμε ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας.

0: Χρυσό σκόρερ για τον Ολυμπιακό, Παναγιώτης Ρέτσος, 34ο λεπτό με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, σημερινά αποτελέσματα στην Στοίχημαν Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, αύριο το παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, πάω Καλαμάτα στις 6. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 2.30 με 4 στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πινελιές στα Σπορ. Θα πούμε περισσότερα και για το τρίτο ημίχρονο του Ντέρμπι Αιωνίων, αλλά θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκυριακού. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Από τον Βαγγέλη Χατζηκοστάτη στο μικρόφωνο, στο pre-game και στο post-game για αυτές τις 2 ώρες περίπου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

seconds, bass drums.

Speech.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς